τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

έξυπνα που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, οι λύσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
5: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής, Όραση Center, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και ναι, και να, και να είμαστε.
0: Ναι, εδώ. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και ακούτε την πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10. Βλέπουμε όλη την επικαιρότητα, ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας και πορευόμαστε βλέποντας πώς εξελίσσεται η δισεογραφία.
1: Και όλα αυτά συμβαίνουν και τα εντοπίζετε από τους 97,1 των FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, τη Σαμοθράκη, αλλά και ευητικότερα την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο χωρίς περιορισμούς, μια που το διαδίκτυο φτάνει παντού. Και αφού φτάνει παντού, είπαμε να το αξιοποιήσουμε περαιτέρω, καθώς κάνουμε και ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση μέσα από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας, έτσι υπάρχει μια αλληλεπίδραση, θέματα που έχετε να αναδείξετε, καλημέρες και ούτω καθεξής. Η πρώτη καλημέρα της ημέρας ανήκει
0: στη Δέσποινα, φυσικά.
1: Στη Δέσποινα.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και στην Ξανθίπη που μόλις έστειλε.
1: Κάνεις κράτσο.
0: Περίπου, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε και από τους υπόλοιπους ή τις υπόλοιπες τα μηνύματά τους. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, όπως είπαμε, μέχρι τις 10. Και σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.
1: Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου του Αγίου Μάμαντος, του Μάρτυρα.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν τα ονόματα Μάμας, Μάμαντας, Μάμα. Mm-hmm. Τόσο, χρόνια τους πολλά, εφόσον υπάρχουν κάπου κρυμμένοι. Ανατολή ηλίου, είχαμε 5 λεπτά πριν από τις 7. Δύση ηλίου θα έχουμε 7 λεπτά πριν από τις 8.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Που είναι ο Άγιος Μάμας, είναι στη Χαλκιδική.
1: Στην Κύπρο δεν είναι.
0: Στην Κύπρο είναι. Mm. Που γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι.
1: Νομίζω ότι είναι στην Κύπρο.
0: Okay.
1: Ώσπου να πεις τον καιρό μας, τον καλό μας τον καιρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες στον νομό, θα εξαιρέσουμε τη Σαμοθράκη γιατί δεν λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός, έχουν ως εξής: στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 23,6 βαθμούς Κελσίου, στο Σουφλί έχει 16 βαθμούς, στο Διδημότυχο έχει 15,9, η Ορεστιάδα έχει 15,8 και στα Δίκαια έχει 17.
1: Μπράβο,
0: πιο ψηλή θερμοκρασία λοιπόν εκεί. Δεν ξέρω, το βρήκε στον Άγιο Μάμα.
1: Βρήκα έναν, τώρα διαβάζω βασικά τη Wikipedia. Βρήκα ένα στη Χαλκιδική, όντως έχεις δίκιο. Βρήκα ένα στο πάρκο Μόρφου στα Χανιά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω κάπου αλλού τώρα αν υπάρχει. Όσο συνεχίζεις εσύ, εγώ διαβάζω. Γιατί έχεις να πεις και το σαν σήμερα.
0: Ωραία, λοιπόν, να πούμε σαν σήμερα. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκτωβριανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Είναι ποιος θα πάρει τα ηνία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του Κέσσαρα. Λοιπόν, ο Οκτωβριανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κέσσερα Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843. Η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Σαύριο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά το 1843. 1945, λίγη και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη του στον Αχυρώνα, στο Λιόπετρι, αμοχός του, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άνδρες της ΕΟΚΑ, ο Φώτης Πίτας, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού και ο Χρήστος Σαμαράς, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες.
1: Και μια που αναφέρεις λοιπόν την Κύπρο, και οι δυο είχαμε δίκιο για τον Άγιο Μάμα. Υπάρχει χωριό στη Χαλκιδική που όπου λαμβάνει χώρα, λέει, κάθε χρόνο
0: μεγάλο πανηγύρι, εμπορο,
1: πανήγυρι, στις αρχές του Σεπτέμβρη. Και επίσης είναι πολιούχος της Μόρφου στην Κύπρο.
0: Να, και ο Γιώργος αυτό μας στέλνει, λέει, στη Χαλκιδική είναι ο Άγιος Μάμας και γίνεται μεγάλο πανηγύρι.
1: Εγώ το θυμάμαι από την αδελφοποίηση που είχαμε με το Δήμο Μόρφου, από τότε ακόμα. Ναι, είναι και στη Μόρφου λοιπόν, στην Κύπρο. Άρα Άγιος Μάμας μπορεί να μην έχει τόσο πολλά ονόματα αφιερωμένα σε αυτόν μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά σίγουρα έχει πολλά κλεισάκια.
0: Ναι, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα και στη Γιώτα. Προχωράω με το σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5 πίσω από τον Ανατολικογερμανό Wolfgang Nordwing, ο οποίος έκανε το 5-10. Ήταν μεγάλος αντιπαλός του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Τώρα, το 1997, σαν σήμερα, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα, επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό
1: που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις, αλλά η πρόθεση δεν τιμωρείται.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε κάτι κακό, κάτι με αυτό. Ετοιμαζόταν να τα πάρει το άλλο, όποιο και αν είναι από τα δυο.
0: 1878 γεννιέται σαν σήμερα ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μια από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. 1901 γεννιέται σαν σήμερα ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Από θανάτους το 1877 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης, σαν σήμερα ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός.
1: Δες πόσο χρόνο ήταν.
0: Το 77 γεννήθηκε, το 93 πέθανε.
1: Ανάποδα.
0: Όχι, το 1793. Α, μεγάλος.
1: Γεννήθηκε. Όπως το είπες προηγουμένως, και ακόμη ήταν 120. Αλλά τώρα 80. Πόσο είναι, 87, πόσο βγαίνει, 88. Δεν το πρόσεξα.
0: 84.
1: 84. Για την εποχή φαντάσου τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, 1943 πεθαίνει σαν σήμερα ο J.R.R. Tolkien, Βρετανός συγγραφέας του Άρχοντα των Δαχτυλουδιών, το Hobbit και τα λοιπά, όλο αυτό του
1: μικρόκοσμου.
0: Του μικρόκοσμου, ναι. Ενώ το 1984 σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάνος Κατράκης, ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός. Αυτά. Τώρα να δούμε την αθλητική επικαιρότητα όπως καταγράφεται από τις αθλητικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε συνήθως με την
1: τη Live Sport, η οποία γράφει πάνω πάνω: το ψάχνει για μεταγραφή τώρα ποιος. Έντονη κινητικότητα στην ΑΕΚ για την απόκτηση στόπερ ή μεσοεπιθετικού πριν από την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας. Ποιοι προβάρουν φανέλο βασικού σήμερα? Κόντρα στον Έστω Χρυσούπολη, ο μεγάλο μας, για το κύπελο. Το πακέτο εισιτηρίων για το Champions League. Τώρα πιο κάτω, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στείναξε την μπάγκα και έφερε τη δική του και έφερε στο λιμάνι τον Κολομβιανό παιχταρά. Θησαυρός 20 εκατομμυρίων για το μάγο. Όλο το παρασκήνιο της σπουδαίας μεταγραφής του Ολυμπιακού. Και τι θα προσφέρει ο 23χρονος Σταρ που υπογράφει για 4 χρόνια 6 εκατομμύρια ευρώ και τώρα full για extreme στόχος ο 20χρονος Μαροκινός Γιασίν του Στρασβούργου. Rotation από με την Λίμπαρ σήμερα με την ΑΕΛ στις 8 η ώρα θα το δείξει το Sky, ενώ πιο πριν δεν είπαμε ότι και την ΑΕΚ θα τη δείξει στις 5, θα έχει απευθείας μετάδοση. Στη Σάντος ο Ροντινέη τελικά.
0: Έκλεισε.
1: Έτσι γράφει εδώ. Ερυθρόλευκο παιχνίδι με τον Αποστολάκη του Όφη. Με 15,5 εκατομμύρια στη Χαλ και ο Μουζακίτης. Α, το πήρε παρέα ο Τζολάκης. Και πιο κάτω μπορούμε να δούμε σκληρό πόκερ για Ουνάη. Σήμερα η πιο κρίσιμη μέρα της πολυαναμενόμενης μεταγραφής στον Παναθηναϊκό, κοντά στη συμφωνία με τον Μαροκινό Μαέστρο στα 3 εκατομμύρια ετησίως με τα μπόνους. Στόχος του να μείνει στην Ευρώπη δεν πάει στην Al Ittihad. Η Τζιρόνα θέλει 15 εκατομμύρια ή δανεισμό με οψιόν με περισσότερα χρήματα. Επόμενη προτεραιότητα, αριστεροπόδαρος στόπερ που μπορεί να παίξει και μπακ. Η κερδισμένη από το μάτς της Λιβαδιάς. Γκίνια και με Χέις Ντέιβις. Κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο. 6 εβδομάδες εκτός. Ποια παιχνίδια του
0: επτάστερου
1: χάνει, επηρεασμένος από τα Western.
0: Τι είναι το τέταρτο μετακάρπιο? Πόσα δηλαδή?
1: Εδώ.
0: Α, okay.
1: 1, 2, 3, 4. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει,
1: το έδειξα στην κάμερα. Το δικό μου, όμως, όχι του Ντέιβις. Το δικό μου μια χαρά. Λοιπόν, από την αριστερή πλευρά, σάμπα για την επίθεση. Οι Βραζιλιάνοι Κάρλος Βινίσιους και Αρτούρ Καμφάλ, κάπως έτσι λέγεται, Καμφάλ, έχουν δοκιμαστεί από τον ΠΑΟΚ. Το ψάχνει για στόπερ, λέει ο Άρης. Τι κάνει άλλο ο Άρης εδώ πέρα? Ψάχνει για στόπερ, οκ, okay, εντάξει. Θανάσης και επίσημα ο Άρης, λοιπόν, πήρε και τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Και έτσι προκρίνεται τα σενάρια για την εθνική μπάσκετ και την πιθανότητα να πάει στο παγκόσμιο. Γιατί μπορεί να κάνει και μία ήττα, αλλά πρέπει να κάτσουν αποτελέσματα, να γίνουν διάφορα.
0: Πάντως, επειδή τα διάβασες μαζί, δεν σχετίζεται με τους Αντετοκούνμπους.
1: Όχι, δεν σχετίζεται με τους Αντετοκούνμπους, ναι. Είναι διαδοχική είδηση.
0: Ναι.
1: Και γεμάτη μοιρασιά, λέει, η Καλαμάτα προηγήθηκε 0-2 στο ημίχρονο, αλλά ο Βόλος πήρε,
0: πάτησε γκάζι στο φινάλι.
1: Στο φινάλι και πήρε και τον βαθμό της ισοπαλίας. Τι δείχνει το αντίο? Γιατί η απόφαση του μάγου Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής μοιάζει με προανάκρουσμα αποχώρησης από τα γήπεδα. Και τέλος, βροχή από μετάλλια στους Μεσογειακούς, 6 χρυσά στην Κοπηλασία. Ναι, βλέπω εγώ την κατάταξη των μεταλλίων συνεχώς για το που έχουμε πάει. Είναι πρώτη η Ιταλία, δεύτερη η Τουρκία, τρίτη εμείς και από κάτω μας η Γαλλία που μας είχε περάσει χθες. Ανοίγω, βλέπω, είμαστε μπροστά από την Ιταλία. Λέω, πρέπει να είναι Κοπηλασία. Κανένα άλλο σπορ δεν θα μας δώσει τόσα. Ναι. Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δύο αργυρά στην Άρση Βαρών και στο ύψος ανδρών στο στίβο και δύο χάλκινα στο καράτε και στο χάντμπολ γυναικών. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Day.
0: Λοιπόν, εδώ η Sport Day σήμερα είναι όλη κόκκινη. Το deal του αιώνα γράφει. Στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Αυτό είναι το deal του αιώνα σύμφωνα με την εφημερίδα. Ποσό ρεκόρ. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της απόκτησης, χωρίς να υπολογίζονται οι αποδοχές του 23χρονου μέσου. Εκτός από τα 16 εκατομμύρια ευρώ που βάση ρήτρας παίρνει η Racing Santander, οι Πειραιώτες πληρώνουν τροφία και μάνατζερ. Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν τη μετακίνηση του Μουντιαλικού Άσου στον Θρύλο. Άγγλος και ο Μουζακίτης στη Χαλ. Ο νεαρός μέσος που πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις. Όλες οι λεπτομέρειες της σημαντικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την ομάδα της Premier League. Στη Σάντος θα συνεχίσει ο Ροντινέη και στο κάδρο ο Αποστολάκης του Όφη. Πιο πάνω έχει το Βαγγέλη Μαρινάκη και γράφει ότι έβαλε βαθιά το χέρι του στην τσέπη για την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα. Τίναξε την μπάνκα λοιπόν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, προσπέρασε τους πάντες στη στροφή και έφερε στην Ελλάδα τον Κολομβιανό διεθνή, τον Πουέρτα. ΑΕΛ Ολυμπιακός σήμερα στις 8 με Πέντερσεν και Rotation, λέει εδώ η εφημερίδα. Πιο κάτω Βόλος Καλαμάτα 2-2. Θύελα στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. Αυτά θα μεταδοθούν στην πλατφόρμα του Sky. Τώρα πάω κόφι στις 8 και 4 στον Sky. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5. Και μπάσκετ κάταγμα ο Χέις Ντέιβις. Άρης Θεός ο Θανάσης ο Αντετοκούνμπο. Στο Παναθηναϊκό θρίλερ με Ουναχή και Άρης ετοιμάζει σουτάδο.
1: Σουτάδο. Τα σουτάρει κάποιος.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο...
0: Καλημέρα στην Ελένη να πω και πάμε στο Φωστοσπορ.
1: Πάμε στο Φωστοσπορ που λέει ένας αιώνας αμφιλοχία. μαζί με το Σταμούλι το Λοχιά. Η χώρια στην όμορφη πόλη του Αμβρακικού Κόλπου γιορτάζονται φέτος 100 χρόνια ποδοσφαιρικής ιστορίας. Οι δύο Ολυμπιακοί, ο Αμφίλοχος και ο Σταμούλης ο Λοχίας, από ό,τι καταλάβατε το λέει και η εφημερίδα. Τάραξε τα νερά. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του Γκουστάβου Πουέρτα και έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη ρήτρα κάλυψε ο Ολυμπιακός. Ηγέτης από μικρός, το φως παρουσιάζει δηλώσεις και τοποθετήσεις προπονητών και ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τον Πουέρτα. Τίγρης ο Μουζακίτης έφυγε για τη Χάλ με 15,5 εκατομμύρια. Θα ανταμώσει ξανά με τον Τζολάκη. Παίρνει και Αποστολάκη από τον Όφη. Γκεσίμ Γιασίν για Εκστρέμ. Παλεύει για τον Μαροκινό Άσο του Στρασβούργου. Φήμες στη Λιβαδιά για Βίχο και για Κράσνονταρ και στην Κράσνονταρ για Ζέλτσον. Πρεμιέρα στο Κύπελλο. Κόντρα στην ΑΕΛ παίζει απόψε ο Ολυμπιακός στην Λάρισα. Πιο κάτω διαβάζουμε: ο καυτός Νοέμβρης. Στο τρίτο παράθυρο των προκριματικών θα κρυθούν πολλά για την πρόκριση της εθνικής ομάδας του Μουντομπάσκετ του 27. Η Γαλανόλευκη παίζει με τη Γεωργία εντός και η Ισπανία εκτός. Α, δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι με την Ισπανία. Και θέλει πάση θυσία δύο νίκες. Αγκάθι ότι θα παίξει με ελάχιστους ή και χωρίς παίκτες Ευρωλίγκας ή Eurocup. Ατέλεια. Φαντάζομαι ότι και η Ισπανία θα έχει αντίστοιχα προβλήματα, βέβαια.
0: Πιθανό. Σαρωτικά... Μπορεί και όχι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, μπορεί και όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Σαρωτικά κουπιά. Ελληνικά όλα τα χρυσά στην πρώτη μέρα των τελικών κοπηλασίας στους Μεσογειακούς. Τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε μεικτό, Στέφανος Ντούσκος και Ευαγγελία Αναστασιάδου πρότευσαν στο ΣΚΙΦ, ενώ τους μιμήθηκαν στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών η Πέτρος Γκαϊδατζής και Ζωή Φίτσιου. Χάλκινα τα κορίτσια, εθνική χάντμπολ γυναικών, επικράτησε 29-25 της Αλγερίας στον αγώνα της τρίτης θέσης. Αργυρό μετάλλιο πήρε στο ΖΤ των 69 κιλών της Άρσης Βαρών η Δέσποινα Πολακτσίδου, αλλά και ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου και ο Στέφανος Ξένος στα 60 κιλά στο καράτε. Τώρα, από την αριστερή στήλη, πρώτα λίγο ποδόσφαιρο, suspense και ποίημα λέει. Ο Βόλος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από την αποτελεσματική Καλαμάτα, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει 2-2. Γκολ και για χειροκρότημα ο Γκοντζάλες με φάουλ. Η πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου συνεχίζεται σήμερα με Νέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ Όφη. Νοκάουτ, ο Χέιλ Ντέιβις, ο Αμερικανός φόρουαρντ, υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, στο μετακάρπιο, συγγνώμη, στο χέρι του αριστερού χεριού στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού και θα μείνει εκτός δράσης.
0: Δηλαδή, για πώς το σπάς αυτό το μετακάρπιο στην προπόνηση?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έπεσε. Μπορεί να έπεσε και να στηρίχθηκε λάθος ή να χτύπησε πάνω σε κάτι.
0: Ναι, έσπα. Περαστικά. Να δούμε το κόκκινο πρωταθλητή στη συνέχεια. Γράφει λοιπόν: πύρευλο κάνει τον θρύλο ο Πουέρτα. Πώς έκλεισε ο Μαρινάκης την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, η μέρα που άλλαξε τα πάντα και πώς πίστηκε ο Κολομβιανός παικταράς. Τη φέρνει στο νέο Ολυμπιακό. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή που συζητάει όλη η Ευρώπη. Σαντάντερ, ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Με τις ευλογίες του Τσάμπι Αλόνσο, η εμπιστοσύνη του Ισπανού τεχνικού στον Πουέρτα, στην αίτητη σεζόν της Λεβερκούζεν. Τώρα σενάριο για τον Γιασίν και εκστρατεία. Στο Βόλο οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφανίζουν τα εισιτήρια για το μάτς του Σαββάτου. Από δίπλα τώρα ο κύριος πρόεδρος, η υπέρβαση Μαρινάκη με τον Πουέρτα είναι δυνατό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, λέει εδώ πέρα, και ετοιμάζει το αντίο Ροντινέι φουλ για την Σάντος. Αποστολάκης και νους, επαφές με τον Όφι για τον νεαρό Ρεθιμιώτη Χαφ και τον Αργεντινό Εκστρέμ. Σούπερ ντιλ με Χαλ, 15 εκατομμύρια για τον μισό Μουζακίτη, σήμερα στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Και ΑΕΛ Ολυμπιακός, η ώρα του Γκονσάλες, ο Μεντιλίμπαρ δίνει φανέλα φασικού στον Μεξικανό στην πρώτη μάχη του κυπέλου.
1: Μάλιστα, η ώρα το σπόρ είναι η επόμενη, εφημερίδα της ΑΕΚ. Βιτάλης και Λυκογιάννης μπαίνουν στην ευρωπαϊκή λίστα, γράφει πάνω-πάνω. Ερασιτεχνική ΑΕΚ, νέο πρόσωπο στο Δέλτα Σίγμα, ο Επαμεινώντας Ζούζουλας. Ενώ πακέτο εισιτηρίων και για τα τέσσερα εντός του Champions League για τους κατόχους διαρκείας. τεστ, γράφει εδώ πέρα. Δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς στο πρώτο μάτς για το κύπελο. Δίνει χρόνο σε Λυκογιάννη, Αριάγκα και τεστάρει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το ρόστερ με πολύ κόσμο η ΑΕΚ και στη Χρυσούπολη. Πιο κάτω το μπάσκετ της ΑΕΚ, νομίζω μπάσκετ είναι, ναι, Μπράουν στην ώρα. Ο στόχος μας δεν είναι απλά το Final Four, αλλά να κυριαρχήσουμε. Άντε με το καλό.
0: Τώρα, η εφημερίδα Sport Time έχει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της τον Μουζακίτη. Ναι, τον Μουζακίτη, και από κάτω έχει Αλαφούζο και Ατζούν. Ωραία, θα σου πω και ποιον άλλον να τους πάρεις, γιατί η ΧΑΛ, η ομάδα που μετακομίζει ο Μουζακίτης, είναι οι ιδιοκτησίες του Ατζούν Λιτζαλή, στενού συνεργάτη στα τηλεοπτικά του Γιάννη του Αλαφούζου. Μέτρο Σπορ, για να κλείσουμε τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Πάνω-πάνω. Είδωλο ο Μανού Γκαρσία. Οι Ισπανοί εκθιάζουν την άμεση επίδραση του συμπατριώτη τους και την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος. Στην προπόνηση της K19, ο Αβραάμ Γκραντ. Εδώ είναι και ο Θανάσης. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση και του Αντετοκούμπο και ενός ακόμα Αντετοκούμπο, να πούμε. Και στοχεύει στο Γιάννη. Όχι, αυτό είναι δικό μας. Θέλει νίκη και ψυχολογία. Απέναντι στην ομάδα που του στέρισε το τρόπαιο την περασμένη σεζόν, ο Δικέφαλος στοχεύει μόνο στην κατάκτηση του τρίποντου πριν τις μεγάλες δοκιμασίες με Παναθηναϊκό και ο Άρη. Και φυσικά μεταγραφές. Την ίδια ώρα και η ενίσχυση του ΠΑΟΚ και στη θέση του ΦΟΡ και του αμυντικού ΧΑΦ. Ανανέωσε και παραχωρήθηκε δανεικό στην Osnabrück ο Γκόμες. Και πιο κάτω απέκτησε Μάριο Κοστούλα φιλική ήττα στο Πολύκαστρο για τον Μακεδονικό. Υπάρχουν εδώ τα αποτελέσματα του κυπέλου Ελλάδας, δηλαδή του Βόλου με την Καλαμάτα, και τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε διαβάσει. Και Μήτρου Λόγκ ήρθα για τίτλους. Πετμεζάς αισιοδοξούμε πως του χρόνου θα παίζουμε στην Ευρωλίγκα. Όλα αυτά στο μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Και αυτά από τις εφημερίδες τις αθλητικές. Τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα.
1: Ελεύθερη η ώρα.
0: Ελεύθερη, λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο βέβαια. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε με την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε έτσι και τον Εύρο τις τελευταίες μέρες να γίνονται, να πάνε και να έρχονται κυβερνητικά στελέχη και μη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Και αν σας δημιουργηθούν απορίες, στείλτε κανένα μήνυμα.
0: Πολύ σωστά.
2: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Ειδήσεις σε τίτλους κάθε ώρα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συντονίσου.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Να προχωρήσουμε. Εδώ είμαστε και πάλι εδώ στην πρωινή περιπολία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα, είτε στους 97 και 1 αυτοί που βρίσκονται στο Βόρειο και Κεντρικό Εύρο, είτε στους 95 και 3 για τους υπόλοιπους στην Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο και να παρακολουθείτε και την εκπομπή ζωντανά, όπως μεταδίδεται στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Κάντε και ένα like με την ευκαιρία, μπείτε λίγο έτσι στην κοινότητα αυτή που είναι πάρα πολύ δραστήρια.
1: Τα είπες όλα, τι μου άφησες τώρα, τη δημοκρατία.
0: Α, ωραία, πάρε τη δημοκρατία.
1: Πάμε λοιπόν στη δημοκρατία. Είναι ο Μανώλης Κοτάκης δίπλα στο λογότυπο, ο οποίος λέει κύκλος γίνομαι και κλείνω. Ό,τι και να εννοεί, λέτε δεν εννοεί του Σαμαρά.
0: Τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του, το Μητσοτάκη, δεν έχει σημασία. Αποθρασινόμενοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη, έβαλαν πλώρη για Καστελόριζο οι Τούρκοι. Και όταν λέμε έβαλαν πλώρη για Καστελόριζο, αν φωνάξει από την Τουρκία στο Καστελόριζο, σε ακούν. Πόσο πλώρη θα βάλει δηλαδή για Καστελόριζο. Με ερευνητικό σκάφος σε περιοχή που συνδέεται με τους μονομερείς ισχυρισμούς τους περί θαλάσσιου πάρκου. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι. Δυστοπικός εφιάλτης η ζωή για τους Έλληνες, λέει. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Κορυφή του παγόβουνου, τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Η ευθύνη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 4.500 είναι συμμασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο ΑΤΑΦ της περιοχής, στα αστυνομικά τμήματα. Φοβερό, ε. Και έχει μια φωτογραφία με ανθρώπους να κοιμούνται οπουδήποτε. Κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβριήλ. Ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο. Οι δράσεις που θα συνδυάζουν την πνευματική ζωή με την παιδεία, τον πολιτισμό και τη διατήρηση της μικρασιατικής μνήμης. Πιο δίπλα, το βατερλό του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πραγματικός απολογισμός μετά τη λήξη της προθεσμίας, και από την δεξιά στήλη, οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στο Μαργαρίτη Σχοινά, στις Σέρες, νέο μπαράζ πληστηριασμών μετά τη ΔΕΘ, αφωνία της Αθήνας στα ελληνοτουρκικά, λέει ο Αλέξης Τάρκας, καταγγελίες φωτιά, βροχή απευθείας αναθέσεων, 17,3 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Κερατσινίου. Νομίζω ήταν από το 22, οπότε
0: ναι,
1: το
0: κάτι
1: το είχαμε
0: δει χθες,
1: ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Ωραία, να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στο σημερινό του πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Δραστική μείωση.
1: Πόσο?
0: Στο 30 με 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50 με 55% από 80% για εταιρείες. Δραστική λοιπόν η μείωση.
1: Του κάνει τα μούτρα κρέας του, ναι, του φόρου.
0: Του φόρου, της προκαταβολής φόρου. Λοιπόν, το πακέτο της ΔΕΘ για, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση εισοδήματος. Το τραπέζι και το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20% και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Παράταση μεταφοράς φορολογικών ζημιών. Κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία. Λοιπόν, από μόνη της η προκαταβολή φόρου είναι...
1: Είναι παράλογο. Θα μπορούσε να μας παίρνουν σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής το φόρο από πριν και άμα ζήσουμε τόσο ζήσαμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και άμα είναι θα τα επιστρέψουν, θα τα επιστρέψουν στους κληρονόμους.
1: Ποιο να επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν τίποτα. Είναι πάνη υπερπατρίδος. Λοιπόν, ναι, φοβερό. Τώρα, η μείωση του φόρου, κάθε μείωση φόρου,
0: προφανώς και είναι θετική.
1: Είναι θετική. Τώρα 1-2% δεν θα σώσει την οικονομία, αλλά ένα κίνητρο.
0: Σου λέει τώρα από το 55% στο 40-30%.
1: Γι' αυτό πρέπει να γίνονται συχνότερα εκλογές.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον Ελεύθερο Τύπο. Στοιχεία Eurostat. Σκαρφάλωσε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Πιο κάτω, κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μητσοτάκης, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Ταμείο Ανάκαμψης, 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Τέλος το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, μέχρι χθες.
1: Ναι, όποιος προλάβει τον κύριο Ιδρύ, παραδείπλα έχει και άλλη ιδέα.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, ανάγωμα στις αυξήσεις ρεύματος από τη ΔΕΗ και Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δις. Πιο κάτω, η απελευθέρωση των δελφινιών. Πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτόδη που βρίσκονται σε αιχμαλωσία. 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, οι εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν τις απαντήσεις. Και σχέδια βελτίωσης για τους αγρότες, οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμες δαπάνες για επιδοτήσεις έως και 70%. Αυτά στο έθετο αγροτικός τύπος της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Εμείς τώρα πάμε στα νέα.
1: Πάμε λοιπόν στα νέα. Τα οποία γράφουν επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν. Δεύτερη σύνταξη, η λειτουργία τους ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού, το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Ενδιαφέροντα ακούγονται αυτά. Ο αρχηγός της ΜΙΤ, μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ. Αποκάλυψη, λέει. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων. Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στη συζήτηση και η δράση του τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόνς, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Τι κάνει εντός της παράνομης τουρκικής Ναύτεξ? Ερντογάν, Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνικά εργοστάσια. Και τι είπαν για τους S-400?
0: Δεν ξέρω τι είπαν.
1: Δεν ξέρω. Λογικά ο Ερντογάν πήγε στη Ρωσία για να πάρει και το OK μεταπώλησης του αμυντικού αυτού συστήματος. Μήπως και ανοίξει ο δρόμος για να πάρει τα F-35, γιατί το έθεσε ο Τραμπ ως προϋπόθεση, προαπαιτούμενο. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Ο ΠΚΠ, ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Φουρνά κλείνει ο κύκλος με μια πικρία. Τι λέει στα νέα η πολύτεκνη οικογένεια που μετακομίζει από την Βρετανία στην Άξο τώρα. Ήταν μια οικογένεια με 6 παιδιά που πήγε στα Φουρνά στην Βρετανία. Σε αυτά τα πλαίσια του, όπως και εδώ με τις 10.000 που έχουμε το πολύ ελκτικό, ας πούμε, αυτό
0: πρόγραμμα.
1: Πήγε λοιπόν αυτή εκεί, κάθισε 2 χρόνια, άνοιξε και ένα μαγαζί. Τώρα πάει στην Άξο.
0: Ναι, αλλά το μαγαζί λέει θα παραμείνει ανοιχτό, θα το κρατήσει η μάνα της με την αδερφή της.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Τι ήταν, αφού έλεγε τα. Όχι, λίγο απ' όλα λιγόταν το μαγαζί.
0: Πίτες. Ναι.
1: Drones. Ο Μέρτς κατηγορεί ανοιχτά τη Μόσχα για τη λειψία και εμείς πηγαίνουμε στο μακελιό.
0: Το οποίο γράφει το Ταμείο της Μαφίας και ο Κουμπάρος του Λαβράνου. Νίκος Παναγιωτόπουλος, τέος Υπουργός Εθνικής Αμήνης, γιατί δεν ελέγχθηκε για εξοπλιστικά προγράμματα 4 δις. Διακινούνται πληροφορίες για μίζες 800 εκατομμυρίων στο κουμπαρά της Κόζα Νόστρα. Από δίπλα γράφει φώτο ντοκουμέντο 2017, βάπτιση του πρώτου παιδιού του Λαβράνου στο Island Club της Βάρκιζας. Εικονίζονται παρόντες οι κύριοι Θάλος Πλεύρης, υπουργός υγείας τότε, Κωνσταντίνος Τσουβάλας, πρώην γενικός γραμματέας προστασίας του πολίτη, Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπουργός άμυνας. Η σύζυγος του τελευταίου Παναγιωτόπουλου είναι η Νονά. Εξαπλώνεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, ακόμη 12 δήμοι στον χάρτη με τα κρούσματα, η μεγάλη έξαρση στην Αττική και Μαβή, Χότζα και Βόρειος Ήπειρος. Και, ναι, το θηριώδες έγκλημα των κομμουνιστών εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Τέρμα πάνω στην εφημερίδα. 3 χρόνια στο ψυγείο το δολοφονημένο παιδάκι. Το τέρας της Κυψέλης ήταν και σκληρός μαστροπός. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί. Ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ μηνύει το παρακράτος για κουργηματικές υποκλοπές. Με είχαν κάνει σουρωτήρι. Υπέκλεπταν άλλους 4 πράκτορες. Αλλού θα είχε πέσει η κυβέρνηση, επισημαίνει εδώ το μακελιό. Και τέλος, Βιολάντα, σκανδαλώδης αποφυλάκηση. Έβγαλαν έξω τον γαλάζιο ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 εργαζόμενες. Αυτά γράφει το μακελιό και εμείς οδηγούμαστε στην εστία.
1: Η οποία λέει: δερμή κατηγορώ του πρώην Πρωθυπουργού για την μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλλο και walk agenda. Δικαίωσης για την εστία η απόφαση σε οποία να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως στην κυβέρνηση. Την απέδωσε στο ΆΙΖΟ. Έπαινος προς την εφημερίδα μας από τον κύριο Υπουργό. Τα καλά να λέγονται.
0: Ναι, ναι.
1: Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, το κολύμπι στα ριχά, είναι ο πανικός του απερχόμενου που συνειδητοποιεί ότι φτάνει στο τέλος της διαδρομής. Συνεπώς, για το Μητσοτάκη ήταν. Αξίζει να διαβάσετε, στον Άριο Πάγο μεταφέρεται η μάχη για την μακεδονική γλώσσα εντός εισαγωγικών. Τουρκικό ερευνητικό στο Καστελόριζο με αντιναύτεξ, απάντησε η Αθήνα στην τουρκική ναύτεξ για τις κινήσεις του ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά στην περιοχή του Καστελόριζου. Και αυτοί του Μαρμαρά πήγαν στο Καστελόριζο. Το πολεμικό ναυτικό καθιστά σαφές ότι δεν αναγνωρίζει την τουρκική δέσμευση της περιοχής που είναι ελληνικής δικαιοδοσίας. Στην ελληνική αντιναύτεξ επισημαίνεται ότι η σχετική τουρκική αναγγελία μεταδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και αφορά σε επιστημονικές έρευνες μέσω των οποίων χαρακτηρίζεται ως μη αδειοδοτημένο, καθώς μία από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στην αγγελία ευρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μετά οι Τούρκοι θα κάνουν αντί-αντιναύτεξ και εμείς θα κάνουμε αντί-αντί-αντιναύτεξ. Βρήκαμε παιχνίδι να παίζουμε. Γκάφα του ανώτατου δικαστηρίου. Γκάφα του ανώτατου δικαστηρίου. Καταγγέλει. Νόμιζα γράφει προαναγγέλει και λέω μας δουλεύει. Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Τώρα. Έκρηξη του πληθωρισμού και αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Η Ελλάς στη δίνη του πολέμου Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών με πρωταγωνίστρια την Κόσκο. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου έχει το τίτλο στο άρθρο «Όταν έτσι τελειώνει ο κόσμος». Mm-hmm. Μάλιστα, κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, που λέει ένα τραγούδι, η στράτευση των γυναικών ως μέτρο αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας. Τι μπορεί να εννοεί του Νίκου Σοφιανού.

0: σου στην Κυψέλη. Γκρέκο με σκλάβες του σεξ. Η αρπαγή Γερμανίδα το 2020, η μαστροπία, η αφρικανή τιμωρή, η προφυλάκησή του και ο αέρας ελευθερίας. Πιο πάνω, ανέμελη η Μικόνιαν Χρουσαλά και η κομμότρια που ξηγήθηκε σπαθή στην Κίμπερλι. Η κόμος η πρόκληση στην περίοδο των διακοπών. TV News, η Σίση έκλεψε τον Ανδρέα, μικρούτσικο. Και τι άλλο, έχει εδώ πέρα κάποια στατιστικά για, για την ιστοσελίδα Espresso News. Και Ειρήνη μείνει στο δικαστήριο με σύμβουλο γάμου. Αφώς ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη για ενδοοικογενειακή βία. Η ατάκα δεν θα ξανασυμβεί, κύριε πρόεδρε, η αμέλεια και η βοήθεια ειδικού. Τέλος, εικόνες χάος στη διάσημη λιμνοθάλασσα της Κρήτης με τον στρατό influencers. Ο μπάλος εάλλο από ορδές τουριστών. Mm-hmm. Ναι, δεν ξέρω αν το είδες το βίντεο με την παραλία μπάλος της Κρήτης που πραγματικά δεν πέφτει καρφίτσα.
1: Ναι.
0: Έπεσε ένα, κυκλοφόρησε ένα τέτοιο βίντεο στο διαδίκτυο. Όπου η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για τους επισκέπτες.
1: Είναι ζόρικο να είσαι influencer σήμερα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot, γράφει. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα εράμινα στην Ουκρανία. Στο παιχνίδι των πιέσεων και το ΝΑΤΟ, η Αθήνα εμένει να αρνείται, επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στο τραπέζι και το γερμανογαλλικό αίτημα για άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πιο κάτω, Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Ναι. Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δισεκατομμύριων θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Πάλι ναι, λέμε εμείς. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στη Λέσβο. Άστε να πάρει αυτό. Και από δίπλα, Πασόκ, τα προεόρτια της 3ης Σεπτεμβρίου, οι προετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, απλήρωτη επί 12 μήνες 500 μεταπτυχιακή στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Αεροναυτιλία. Ουρανομίκη κόστη για τον εξυγχρονισμό της. Οργανισμός συνεργασίας της Σαγκάης. Χαστούκι στον Τραμπ από Πούτιν, Σι, Μόντι και Ερντογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο 3,7% και μετά ποδόσφαιρο και την είδηση του τεινάγματος της μπάνκας από τον Ολυμπιακό. Πάμε στην καθημερινή.
0: Πάμε να δούμε και την καθημερινή πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Τα συγχώρητα κενά, λέει, στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Πιο κάτω έχει μια φωτογραφία, έτσι χρηματιστηριακή θα την χαρακτήριζα, αλλά πάλι λέει σοκ στην αγορά των ομολόγων. Κλιμακώνονται οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα σε όλο τον κόσμο, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Είναι ενδεικτικό πως χθες η απόδοση του δεκαετούς ιαπωνικού ομολόγου εκτοξεύθηκε στο 3% για πρώτη φορά από το 1996. Ανωδικά κινήθηκαν οι αποδόσεις και όλων των ευρωπαϊκών τίτλων, με την DBRS πάντως να θεωρεί πως η Ελλάδα είναι πιο προστατευμένη από άλλα κράτη. Τέρμα πάνω, τον Αύγουστο, νέα άνοδος του πληθωρισμού και ξεκίνησε η μάχη με το μποτιλιάρισμα Traffic Commander. Στην Αθήνα έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα που δεν διαχειρίζεται την κίνηση στους δρόμους. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μιλήσει ο Σαμαράς. Ανοιχτή και ιδιαίτερα σφοδρή είναι πλέον η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά με αφορμή αναφορά σε πλατφόρμα του ΕΟΠΗ σε άρεν, θήλη και ακαθόριστο φύλο. Ο κ. Σαμαράς δήλωσε πως το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, απαντώντας ο Άδωνης Γεωργιάδης που είχε ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά, αφού έκανε λόγο για λάθος που διορθώθηκε, πρόσθεσε πως ο Αντώνης Σαμαράς στον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη είδε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας. Mm-hmm. Πιο κάτω, 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι, υπάρχει σχετικό άρθρο στη σελίδα 23 της Καθημερινής. Και τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα. Ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστελορίζου. Ενέργεια, δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βάζει ήδη.

0: ή ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο με 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Ακίνητα, σημάδια κόπωσης εμφάνισε η αγορά ακινήτων τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς μειώθηκαν οι μεταβιβάσεις και τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης. Συνολικά πάντως, το πεντάμινο η τάση είναι ανωδική. Ελλάς. Με έμφαση λοιπόν στην κοστολόγηση και το αφήγημα πως το πρόγραμμα της Ελλάς δεν περιλαμβάνει καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πήγη χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη τις οικονομικές του προτάσεις. Στην εκπαίδευση, περίπου 80.000 αιώνιοι φοιτητές θα έχουν κατά την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου την τελευταία τους ευκαιρία να πάρουν το πτυχίο τους και να μην διαγραφούν. Και η σιωπή βορύθη στη στήλη θεωρείο. Γερμανία-Ρωσία τώρα. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε χθες ευθέως τη Ρωσία για τον ντρόν με τα εκρηκτικά που είχε εντοπίσει κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Κίνα-Αίγυπτος. Επίσκεψη στην Αίγυπτο την πρώτη επίτα από 10 χρόνια πραγματοποιεί ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, αναδεικνύοντας την ανάπτυξη των συνοαραβικών δεσμών. Και Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.000 μόλις μία εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν στο Νεπάλ. Περισσότεροι από 4.400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
1: Με πόσες ελπίδες να βρεθούν καθώς περνά ο καιρός.
0: Έτσι.
1: Βρέθηκαν αυτοί που ήταν σε σύραγγες αποκλεισμένοι. Τώρα, άντε να είναι ακόμη λίγοι. Αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δυστυχώς.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσο γρήγορα ξεχνάμε, γράφει ο Αλέξης ο Παπαχελάς και αναφέρεται και στην περίοδο του COVID και στην προσπάθεια των υγειονομικών εκείνη την περίοδο. Τώρα από δίπλα γράφει Φλόρινα, νέα σελίδα για το Διεθνές. Στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού θα περάσει το ιστορικό ξενοδοχείο Διεθνές της Φλόρινας με σκοπό την αποκατάσταση και την πολιτιστική αξιοποίησή του. Το μνημείο που κατασκευάστηκε την περίοδο 1924-1927 και λειτουργεί ως καφενείο συνδέθηκε με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου και εμφανίζεται σε εμβληματικές ταινίες του σκηνοθέτη, μεταξύ των οποίων το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Τέλος, στο κύριο άρθρο της εφημερίδας, στα γρανάζια του συστήματος, γράφει: στην υπόθεση της Κυψέλης αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά τα κενά στην αλυσίδα της παιδικής προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν και το ιδιαίτερο προβληματικό περιβάλλον. Τα παιδιά όμως παρέμεναν απροστάτευτα, εγκλωβισμένα στα γρανάζια ενός συστήματος κατακερματισμένου και υποστελεχωμένου που απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτά γράφει λοιπόν η Καθημερινή και επειδή έχει πάει 8 η ώρα, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ευθύς αμέσως.
1: Να πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Σύγχρονο,
7: πολυδύναμο,
6: μοντέρνο,
7: ευέλικτο.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
6: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
7: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
6: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
7: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
6: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
8: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: καθημερινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Να, εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι θα απομακρυνόμασταν. Χάρης Κανταρίδης.
1: Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι η πρωινή περιπόλεια. Η τρίτη της χρονιάς, της νέας σεζόν.
1: Πέρασε αυτό το έτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά θα ήταν. Έχουμε 360 μέρες ακόμα.
1: Έχουμε μπόλικες. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τους φίλους μας. Αρχικά να πούμε.
0: Κάτσε εγώ εδώ να καλημερίσω Δάφνη, Ελένη και Σταυρούλα. Και
1: πάρα,
0: να πούμε και τους φίλους μας. Ναι, αν και ακούστηκαν.
1: Να πούμε το Παντρόν.
0: Α, σωστά, που δεν ακούστηκε.
1: Το Καφέ Μπαρ Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην οδό Πρόκου 1, ή αν θέλετε, στη συμβολή της Κωνσταντινούπολης με τη Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Καφέ Μπαρ, το οποίο 20 ώρες το 24ωρο βρίσκεται εκεί. Τις άλλες 4 ώρες καθαρίζουν οι άνθρωποι. Απλά μπορείτε να πάτε από το πρωί για το καφέ σας, για το πρωινό σας, το δεκατιανό σας, πώς θα το χαρακτηρίσουμε, με ελληνικούς όρους για να μην λέμε brunch, brunch, brunch. Και φυσικά και το μεσημέρι, το απόγευμα, να απολαύσετε ένα κοκτέιλ, ένα ποτό το βράδυ και όλα τα συναφή με τέλεια εξυπηρέτηση. Να πούμε για το H2 Blaster, το μηχάνημα, το εξαιρετικό, ναι, που έχει πάρει η Fit Car Rental και το έχει εντάξει στον μηχανολογικό της στόλο. Είναι ένα μηχάνημα που μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβούνιλα δηλαδή μέσα από τη μηχανή, καθαρίζει το θάλαμο καύσης, καθαρίζει βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής και βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας.
0: Τον ανανεώνει. Ανανεώνει τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας.
1: Βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά. Οπότε μια καλή ευκαιρία να σπεύσετε, να εισπράξετε αυτή την υπηρεσία. Παρέα, στην παρέα μας, οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη Δημήτρη και για τα αυτιά σας πλέον, για τα ακουστικά σας, εκεί είπαμε ότι θα πάω εντός ολίγου χρονικού διαστήματος.
0: Στο εύχο.
1: Μου επισήμενε ο Γιάννης ότι επιδεινώθηκε η ακοή μου, οπότε πρέπει να πάω.
0: Πειράζει, το πήρες
1: άσχημα. Όχι, δεν το πήρα καθόλου άσχημα, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Και...
0: το είπες μόνος, είναι τα γυαλιά των αυτιών.
1: Τα γυαλιά των αυτιών και είπα ότι έχω βάλει όριο σήμερα. Μόλις κλείσω τα 59 και πω στα 60, θα πάω να βάλω ακουστικά.
0: Λες τα ακουστικά να στηρίζονται στα μάτια.
1: Λέ. δεν θα είχαμε πολλές πιθανότητες σήμερα, ναι. Ενώ άμα στηρίζεται κάτι στο αυτί μου. μιλάμε άλλη αίσθηση. Λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλης. Κρεοτεχνείο
0: γιατί τα κρύβουμε.
1: Γι' αυτό τα κρύβουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε και με τη μύτη. Αλλά... λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα. Εκεί όπου το κρέας γίνεται εργαλείο καλαισθησίας, ποιότητας και, πώς να το πω, δημιουργικότητας, δηλαδή όλων των ειδών τα κρεατικά προϊόντα, με απόλυτη καθαρότητα, με όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά και με πολλή γνώση.
0: Το ωραίο είναι ότι μπορείς να πας στον Τόλι και να πάρεις, ας πούμε, μια έτοιμη συνταγή και απλά να τη βάλεις στο φούρνο σου, στην ψυταριά σου, για να κερδίσεις τα πλήθη.
1: Άσε που είναι τόσο όμορφα διακοσμημένο που εγώ προχθές παρά λίγο πάρω μια γλάστρα.
0: Εντάξει.
1: Επίσης,
0: υπερβολές.
1: Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Σωτηρίου, Τσερκέζη 39, εδώ και, θα έλεγα 200, εδώ και 102 χρόνια.
0: Να τα 200.
1: Και ποιο ήταν το θετικό, ποιο είναι να τα 200ωστήσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Το ποιο είναι το πολύ θετικό και το κέρδος που μπορείτε να εισπράξετε, να αξιοποιήσετε τώρα αυτή την περίοδο, πηγαίνοντας και λέγοντας τη λέξη 1924, τον αριθμό αυτό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης εργασιών της επιχείρησης, κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλες μα όλες τις αγορές σας. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, αλλά και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21.
0: Ωραία.
1: Όπως επίσης δεν ξεχνάμε την εφημερίδα Κόντρα που παίρνει αυτή τη στιγμή, τη βλέπω εγώ σε πρώτο πλάνο εδώ, την είχα ετοιμάσει προς ανάγνωση, για να διαβάσω ότι ο Δένδιας, λέει, παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Mm-hmm. Αγοράζει το Κίεβο τώρα, δεν του δίνουμε τζάμπα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας. Του δίνουμε τα λεφτά για να αγοράσει και αγοράζει.
0: Από εμάς.
1: Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία, λέει. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν το Ζελένσκι. Την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα εντείνεται και τα ντρόνς έχουν φτάσει μέχρι την Αλεξανδρούπολη, η κυβέρνηση φαίνεται να ενδίδει στις πιέσεις των Γερμανών για να παραδώσει πυραυλικά συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας πιο κάτω στο να προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Και ακόμη πιο κάτω, τι δείχνουν τα στοιχεία. Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Πιο αναλυτικά, μεταξύ των ακριβότερων αγορών καυσίμων διεθνώς είναι η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και την επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στο φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Μόνο εμείς το συζητάμε εδώ αυτό. Ειδικότερα η Ελλάδα κατατάσσεται τακτικά στην πρώτη πεντάδα των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά να πούμε πως ο φόρος που εισπράττει το κράτος ανέρχεται στο 55% της τιμής του καυσίμου. Αυτό σημαίνει πρακτικά δηλαδή ότι αν αυτός ο φόρος ήταν το 30% και όχι στο 55%, η τιμή δεν θα ξεπερνούσε το 1,70 ας πούμε. Όχι ότι το 1,70 είναι φθηνό το λίτρο στην αμόλυβδη, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ καλύτερο από το 2+ που είναι τώρα. Τραγωδία στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 1000 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι, 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση εγκλωβισμένοι μέσα, μετά από τόσες μέρες μέσα σε μια στοά. Προφανώς υγρή, προφανώς με δυσκολίες ακόμα και στη ροή του ανέμου, του αέρα. Θεσσαλονίκη, το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Κυψέλη. Το ΜΡΟ βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 για συναισθηματικούς λόγους εντός εισαγωγικών, ισχυρίζεται η 38χρονη. Τέλος, Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Και αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε που μας κάνει τη χάρη.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που σημαίνει σήμερα το είπε, αύριο μπορεί να μην ισχύει.
0: Καλά, ναι. Αλλά εγώ λέω και πάλι να τον ευχαριστήσουμε που μας κάνει τη χάρη να μην χρησιμοποιεί πυρηνικά. Ευχαριστούμε κύριε Τραμπ. Λοιπόν, να ακολουθήσει η Star Press, να συνεχίσουμε τη σειρά μας. Ο ΠΚΠ καταδικάστηκαν 19 κατηγορούμενοι για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Βέβαια, όπως διαβάσαμε σε μια άλλη εφημερίδα νωρίτερα, αφέθηκαν ελεύθεροι με αναστολή. Οπότε δεν θα το ξανακάνουν.
1: Δεν θα το ξανακάνουν, διότι το σύστημά μας, είπαμε, είναι σοφρονιστικό.
0: Ναι. Οι άνθρωποι το πήραν το μάθημά τους.
1: Σοφρονίστηκαν μετά το σοκ που υπέστησαν. Θα κάνουν, λοιπόν, κάτι άλλο, βέβαια.
0: Άλλο. Κάπως πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, η καυτή κόρη του Προέδρου των ΗΠΑ. Ακόμα πιο σεξι φέτος η Τίφανη Τραμπ, χάρη.
1: Ναι.
0: Ακόμα πιο σεξι, δηλαδή.
1: Πέρσι δεν ήταν τόσο.
0: Ναι, φέτος όμως.
1: Φέτος έχει ξεπεταχθεί.
0: Λοιπόν, τι είπε για το ξεμάλιασμα. Αθώος ο σύζυγος της παρουσιάστριας του Μέγκα Ανθής Βούλγαρη, ολόκληρες οι καταθέσεις των πρωταγωνιστών του Τσαμπουκά.
1: Η αριστερή φωτό είναι AI.
0: Η αριστερή.
1: Ναι, όπως τα κοιτάμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι που είναι ζεύγος.
0: Ναι, ναι. Το μωρό ήταν του Σατανά. Γράφει εδώ τώρα,
1: ναι,
0: η εφημερίδα.
1: Φοβερός ισχυρισμός.
0: Ναι, ναι. Από τον ισχυρισμό του Βασίλη Γκρέκο για την δολοφονία του βρέφους έχουμε ανατριχύλα. Και αυτό είναι το ζευγάρι της φρίκης στην Κυψέλη. Παρουσιάζει εδώ και τη φωτογραφία. Μας άλλαξαν το μωρό στο μεευτήριο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι.
1: Γκρέκο Σατανά.
0: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Φωνάζουν οι νεκρές από τους τάφους. Γιατί τον έβγαλαν από τη φυλακή. Παρακάτω, χώρισε πριν από το γάμο η Κλέλια Ανδριολάτου. Τέλος με τον Μπάμπη Τσαούσογλου, ύστερα από 4 χρόνια. Ο αθόρυβος έρωτας που έληξε. Ο Πασχάλης έσπασε τη σιωπή του. Τι αποκαλύπτει για το Γάλλο γαμπρό. Γιατί είχαν αναβάλει 2 φορές το γάμο. Πάντρεψε την κόρη.
1: Πολλά χρόνια θα ζήσει αυτός.
0: Πασχάλης.
1: Χθες μιλούσαμε γι' αυτόν στην εκπομπή. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Ο Πασχάλης λοιπόν είναι αυτή η κοπέλα με την οποία τραγουδούσαν μαζί το «Είσαι καταπληκτικός».
0: Μα είσαι καταπληκτικός.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον.
0: Θα μπορούσε.
1: Για να πάμε στο ριζοσπάστη, ο οποίος γράφει: Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Ισπανία ψηλά στη λίστα για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας, Ρωσίας, εξελίξεις και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής με νέες επιθέσεις και απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για Ορμούζ. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, μεγάλο πολιτικό αφιέρωμα στην Αττική για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή σε δήμους και γειτονιές, το κάλεσμα συμμετοχής. Από 2,7% στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Ναι, θα πέσει το Σεπτέμβρη τώρα.
0: Ναι.
1: Μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Έρχεται νέο ηλεκτροσόκ και στις τιμές ρεύματος, όπου καταγράφεται άνοδος για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Σφίγγει η θηλιά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό με τα αυξημένα έξοδα του Σεπτέμβρη. Για να κερδίσει έστω και μια ανάσα ολός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Το είναι πάγιο αίτημα. Στο φουλ μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες οι συμμετοχές συνδικάτων, χιλιάδες οι διαδηλωτές που θα μετακινηθούν οργανωμένα. Συσκέψεις χθες από βιοπαλιστές, εμπόρους, βιοτέχνες, επαγγελματίες, εφοπλιστές θα έλεγα, και φοιτητικούς συλλόγους. Κάλεσμα συμμετοχής από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Τη δική τους διαδήλωση οργανώνουν οι βιοπαλιστές αγρότες στις 5 μετά μεσημβρία στο Λευκό Πύργο.
0: Ναι, και... αυτό το μεταξύ χθες παραλείψαμε να το πούμε τον κύριο Αγγελακούδιο, γιατί off the record μας είπε ότι θα συμμετέχει.
1: Να.
0: Ναι.
1: Στον αέρα δεν υπόθηκε.
0: Ναι, ναι, δεν υπόθηκε.
1: Αλλά να ξέρετε ότι θα συμμετέχουν. Κυβέρνηση, πάροχος για τις ευρωατλαντικές αποστολές και πληστηριασμοί, θηλιά για τα χρεωμένα νοικοκυριά, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγος.
0: Αυτό το τραγούδι δεν είναι επικαλέστηκες.
1: Ναι, ναι, να ζήσουν τα παιδιά λοιπόν.
0: Αν είναι αυτά.
1: Αν είναι αυτά.
2: Και σου λέει
0: ωραία. Λοιπόν, ο λόγος. Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός, γράφει. Θύμα υποκλοπής τέλεχος της ΕΕΠ σε άλλο θέμα. Καταγγέλει κατά σκοπία μέσω Predator. Και μας έδωσαν λάθος μόρο. Ηρέμησε το σπίτι όταν πέθανε. Σοκ από την κατάθεση του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Από διπλά. Brand Greece 2030. Το σχέδιο του Πουσου Ε. Για εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ και η Εθνική Στρατηγική Πρόταση. Παρακάτω, σκάνδαλο ΠΚΠΕ, καταπέλτηση η εισαγγελική πρόταση για τους δύο κατηγορούμενους. Πιο κάτω, 670 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Οι δράσεις ανακαίνησης θα συνεχιστούν και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και Μέση Ανατολή Πετρέλαιο, νέα δοκιμασία για την ελληνική οικονομία.
2: Γιατί είναι η αγάπη μας καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε το 91.
0: Το τραγούδι.
1: Το τραγούδι. Ήταν 16 χρονών ή 15 η κοπελιά.
0: Ζηνοβία.
1: Ζηνοβία. Λοιπόν, και 35 χρόνια που πέρασαν από τότε. Έγινε 46. 40. Περίμενε.
0: 36. Έγινε 35. 46.
1: 35 χρόνια πέρασαν. Και 15 που 50 έγινε. 50-51.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει.
1: Λίγο κοπέλα.
0: Ναι. Μεγάλο κοπέλα.
1: 55 πια δεν λες κοπέλα. Λοιπόν, την ανέγνωσες.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε στην πολιτικά, η οποία γράφει ηχηρό μήνυμα Κικίλια. Οι αποφάσεις του ΙΜΟ.
0: Άντε ΙΜΟ,
1: τι είναι αυτό το ΙΜΟ τέλος πάντων, για την πράσινη μετάβαση θα φέρουν νέα ακρίβεια. Εκτός από τους εφοπλιστές θα επιβαρυνθούν και τα νοικοκυριά.
0: Ναι, τι.
1: Λοιπόν, ότι οι εφοπλιστές θα το πληρώσουν μόνοι τους. Πού τα βρουν.
0: Πού να το σηκώσουν αυτό το βάρος.
1: Ακριβώς. Τόσο ήμου. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο κόμβος θα δίνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό. Πώς το νέο ψηφιακό όπλο της τροχέας θα χτυπήσει το μποτιλιάρισμα. Όταν ακούω όπλο, θα τα εξαελώνει με λέιζερ.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα λύνεται το μποτιλιάρισμα.
0: Θα τα εξαελώνει με κλίσεις.
1: Με κλίσεις. Πολιτικά λικορέκτη, στείλει τον Νίκο Καραμαλή το στεγαστικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και οι τελευταίες πινελές του Μαξίμου για τα ακίνητα. Οι υπολογισμοί της ελληνικής λύσης για το Σαμαρά, ο θόλος του Κυριάκου απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Το κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη διεθνή έκθεση, η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ και τη μάχη της πρώτης κάλπης. Υιός του Δυτικού Νείλου, ποιοι είναι οι 39 δήμοι της Αττικής που έχει στο κόκκινο ο ΕΟΔΗ. 232 κρούσματα και 19 θάνατοι από τις 26 Αυγούστου. Δίκη για την υπόθεση. Ο ΠΚΠ ένοχοι 19 από τους 22 κριτικούς για τις παράνομες επιδοτήσεις, ποινές φυλάκισης έως 2 έτη με αναστολή και χρηματικές ποινές έως 11.000 ευρώ. Μιλάμε, τους εξόντωσαν. Το χαβά του Ερντογάν, νέα τουρκική πρόκληση νότια του Καστελόριζου. Η Άγκυρα δέσμευσε παράνομα θαλάσσια περιοχή για έρευνες με αντινάφτεξ, απαντάει η Αθήνα. Drone Dome. Πώς θα κατεβάζει τα εχθρικά UAVs το έξτρα όπλο της ασπίδας του Αχιλέα. Ο στόχος να μην εκτοξεύεται κάθε φορά ένας πανάκριβος, να μην εκτοξεύεται κάθε φορά ένας πανάκριβος αντιαεροπορικός πύραυλος, αυτό μας έλειπε. Μαγικά από την Μέτρο, τα παραμύθια της, Μετρό, της εταιρείας για επενδύσεις στην ενέργεια, πώς δίνει εγγυήσεις χωρίς αντίκρισμα για δανεισμό επιχειρήσεων που ανήκουν σε μετόχους της, αλλά δεν είναι δικές της. Σίγουρα γιατί Μετρό λέει, είναι κάτι άλλο.
0: Ποια Μετρό είναι αυτή?
1: Δεν ξέρω. Μετρό. Δεν μπορεί το Μετρό να έχει.
0: Όχι, είναι άλλη επωνυμία της εταιρείας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και την απογευματινή. Η εφημερίδα στο σημερινό της πρώτο σέλιδο τι γράφει? Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί δεν μπορούμε να την αφήσουμε αδιατάραχτη την παιδεία μια χρονιά. Πρέπει να κάνουμε αλλαγές.
1: Τα παιδιά δεν ησυχάζουν με τίποτα.
0: Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του ΙΒ στα δημόσια. Τι είναι? Δεν θυμάμαι το ΙΒ τι είναι. Τέλος πάντων, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Αυτό είναι καλό. Κίνηση ΜΑΤ από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Στην Ιστερία Σαμαρά, έτσι. Woke καυγάς μεταξύ των δύο. Και εδώ η εφημερίδα παίρνει ξεκάθαρη θέση. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030 και...
1: Γιάννη, είναι international...
0: Μπακαλωρέ, ναι, ναι, ναι.
1: Διεθνές απολυτήριο.
0: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή και ένα από τα σχεδόν 240 που ανακαινίστηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες. Τώρα από δίπλα Κόμβος, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπαίδιο. Επιτυχημένη χθεσινή πρεμιέρα του νέου επιχειρησιακού συστήματος της Ελλάς κατά της κίνησης. Τη Ελλάς, τη ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, μην μπερδευόμαστε.
0: Λοιπόν, Δένδιας. Αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλέα. Μαθήματα άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μήνυμα στην Άγκυρα. Νετανιάχου, μια από τι μεγαλύτερε συμφωνίε. Δηλώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργό.
1: Άμα δεν δώσουμε εμεί στην Ευρώπη μαθήματα για την άμυνα, ποιο θα δώσει? Μην ξεχνά ότι με μια αμυντική ομάδα κερδίσαμε το Euro.
0: Ναι. Λοιπόν. Σιασός, ορόσημο τα 190 χρόνια ζωής του ΕΚΠΑ. Και φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Τα ραντεβού με αρρωστημένους άνδρες, οι φωτογραφίες της 15χρονης και των δύο αγοριών στο διαδίκτυο. Πιο κάτω, επίσημη έναρξη για το Ιωνικό Κέντρο. Ενώ στη στήλη χρήμα μειώνει, λέει, τα μπλε και τα, μειώνει τα μπλε και στα πράσινα σβήνει τις αυξήσεις.
1: Θα φανεί σήμερα, θα το δούμε αυτό.
0: Και τα υπόλοιπα είναι αθλητικά. Τα παραβλέπουμε και πάμε να κλείσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων με την ελεύθερη ώρα.
1: Ταραραραν. Βόμβα Καρατζαφέρη για Σαμαρά και Μπόμπολα. Ο ιστορικός πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
0: ιστορικός
1: πρόεδρος, αποκάλυψε το καυτό παρασκήνιο την περίοδο των μεταγραφών, ήταν αυτό, και το ρόλο του κατασκευαστή εκδότη. Χαρακτήρισε εκβιαστή τον πρώην πρωθυπουργό και τον κατηγορεί ότι του άρπαξε τον Άδωνη και τον Βορύδη. Το είδα τηλεοπτικά που
0: του βρήκες,
1: έλεγε ο Καρατζαφέρης. Όχι, το είδα τη συνέντευξή του χθες. Έλεγε ότι ο Σαμαράς του είχε υποσχεθεί και λέει πολιτικός που δεν έχει μπέσα και κάτι τέτοια, του είχε υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται να του πάρει στελέχη. Και την ίδια ώρα, λέει, μιλούσε με τον Άδωνη και το Βορύδη και μεταπίδησαν.
0: Πολιτικός άνευ μπέσων.
1: Ναι, άμπεσος. Με το άτο στερητικό.
0: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Γιάννη, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα πέσει στα μαλακά. Λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας. λέει ο Σπύρος Σπυρόπουλος, καθηγητής στο Γρηγόρη Σερέτη, συνεντευξιάρχης. Ομολογεί ΑΣΟΚ από Ζαχαράκη, η Ελλάδα έμεινε χωρίς παιδιά και κλείνουν τώρα τα σχολεία. Ζαχαράκη περιμέναμε να μας το πει, ως γνωστόν, κανείς ναι, άλλος.
0: Δεν σου λέει ότι είναι αποκάλυψη, είναι ομολογία.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην αποδεχτεί τα στοιχεία. Εδώ έχουμε έρευνες πανεπιστημίων, φορέων, ερευνητικών κέντρων κτλ. Κτλ. Που τα αποτυπώνουν με αριθμούς. Γιατί λοιπόν μια υπουργός να έλεγε το αντίθετο? Πού να τα βλέπε τα παιδιά? Μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Οι Ρώσοι εκτιμούν πως η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκληση της Άγκυρας έστειλε ερευνητικό σκάφος νότια του Καστελόριζου και εμάς μας έστειλε σε διαφημίσεις.
0: Μας έστειλε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε χθες στα δίκαια.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Η ημέρα προχωρά. Οι εξελίξεις συνεχίζονται.

0: πάνω στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Boxes Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να επιστρέψουμε εδώ στην πρωινή μας την περιπολία, αφού ολοκληρώσαμε την φάση αυτή με...
1: Της ανάγνωσης των πρώτων σέλιδων αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων και ένα μικρό σχολιασμό που πάντα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κρατηθούμε.
0: Ναι, το έχουμε αυτό. Λοιπόν, να πάμε στα εγγένεια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Δικαίων. Εχθές, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε αυτός. Βέβαια, πέρα από τα δίκαια και στο σουφλί υπήρχε αντίστοιχη δραστηριότητα.
1: Στις Οριστιάδες δηλαδή δεν το τέλειωσαν ακόμα. Πιο αργά άρχισαν οι εργασίες.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν αναφέρθηκε. Τώρα κάτι άκουσα, δεν το έχω διασταυρώσει, να σου πω την αλήθεια, ότι ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια βόλτα στο Κέντρο Υγείας της Οριστιάδας για να δει την πορεία των εργασιών. Αυτό έγινε εκτός προγράμματος. Καλημέρα στον Παναγιώτη με την ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε. Ειρήνη Αγαπηδάκη, Άδωνης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Χρήστος Αδερμετζόπουλος. Εντάξει, τώρα έχει την ιδιότητα του υφυπουργού ψηφιακής ανασυγκρότησης, αλλά είναι και βουλευτής Εύρου. Βρέθηκε χθες μεταξύ άλλων στο Κέντρο Υγείας των Δικαίων, όπου πραγματοποιήθηκε η τέλετη των εγγενείων. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να ακούμε τις δηλώσεις για να σας βάζουμε στο κλίμα του τι έγινε.
2: Καταρχάς θα ξεκινήσω, γιατί κλίμαξε πάντοτε να τιμούμε αυτού του δρόμου και να πω ένα ευχαριστώ στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το συγκεκριμένο έργο υγείας, κέντρο υγείας, μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με δική του πρωτοβουλία, όταν μετά από επίσκεψή της εδώ μου μετέφερε την εικόνα του προηγούμενου κέντρου υγείας, η οποία ήταν αποκαρδιωτική. Και θέλω εδώ να πω κάτι για να ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς αναλάβουμε την Ειρήνη την ευθύνη να παραδώσουμε πλήν τον έργο του νοσοκομείου όσον αφορά τα κέντρα υγείας, 157 κέντρα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας πίστευε και σε διάφορες φάσεις των διαπραγματεύσεων ήθελε να μειώσουμε το στόχο αυτών για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι πίστευε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο στόχο των 157. Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε χθες και μας πια στα απόνερα και πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να σας πω ότι τελικά θα κάνουμε περισσότερα από 157. Σημαντικά περισσότερα από 157. Όχι μόνο δηλαδή διαψεύσαμε τις ανησυχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πήγαμε πολύ πολύ καλύτερα. Γενικά για το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο πέτυχε να απορροφήσει το 1.480.000.000 που είχε αρχικά πιστωθεί, αλλά ξεπέρασε τελικά σε απορρόφηση το 1.750.000.000. Τώρα, θα πω λίγο για την περιοχή εδώ Δημάρχης. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε όλους εμάς, τα δίκαια του Εύρου δεν είναι απλώς ένας ακόμα τόπος που ερχόμαστε. Είναι ο πρώτος τόπος που συναντά κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα. Και το να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν εδώ και να προκόβουν εδώ είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Και κανένας δεν μπορεί να μείνει και να προκόψει έναν τόπο αν δεν έχει υγεία. Διότι ό,τι απόφαση και να πει σε κάποιον οικογενειάρχη να αποφασίσει να χτίσει τη ζωή του, αν φοβάται την άλλη μέρα, αν του συμβεί κάτι, θέλει να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα, θα το σκεφτεί 2 και 3 φορές. Άρα το να έχουμε εδώ ειδικά ένα τέτοιο κέντρο υγείας είναι πολύ σημαντικό, το αυτό δεν το έχουμε οπουδήποτε άλλο. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος, είναι ένα μικρό κόσμημα. Θέλω να πω στους εργαζόμενους ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του κέντρου υγείας. Ξέρω ότι δουλεύατε πολλά χρόνια υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και σας αξίζω συγχαρητήρια γι' αυτό. Συχνά γίνεται αυτή η ελαφριά συζήτηση αν τα ντουβάρια κάνουν την υγεία. Προφανώς όχι. Ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στην έρημο Σαχάρα σε μια σκηνή θα παρέχει φροντίδες υγείας εάν χρειαστεί ένας συνάνθρωπός του. Όμως και αυτός και οι ασθενείς καλύτερα θα βιώσουν την περιπέτειά τους μέσα σε καλύτερο περιβάλλον εργασίας και θεραπείας παρά σε ένα χούρι. Και εδώ το κέντρο υγείας ήτανε, λυπάμαι θα το πω, στα μαύρα τα χαλιά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που όταν θα αποχωρήσουμε από το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, εγώ και η Ειρήνη, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας, θα παραδώσουμε σε όποιους διαδόχους μας επιλέξει ο ελληνικός λαός ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ 8 παρανάγων. Και εδώ στα δίκαια του Εύρου ένα πολύ καλύτερο κέντρο υγείας. Θα το παραδίδουμε με εμπιστοσύνη ότι θα το αξιοποιήσετε, θα το σεβαστείτε και θα το φροντίσετε όπως κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να πω επίσης ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε φτιάξει επιτέλους ένα λειτουργικό σύστημα τηλεϊατρικής. Αυτό θα σας λύσει τα χέρια, γιατί θα έχετε δυνατότητες να παίρνετε γνώμες από γιατρούς για δυσκολότερα περιστατικά σε πρώτο χρόνο μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Είναι κάτι που στην Ελλάδα το συζητάγαμε πάρα πολλά χρόνια και τώρα επιτέλους έγινε πραγματικότητα. Όχι θα γίνει, έγινε, λειτουργεί. Έγινε πραγματικότητα.
0: Αυτά από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, από την χθεσινή τελετή εγγενείων στο Κέντρο Υγείας των Δικαίων. Τώρα να ακούσουμε και την αναπληρώτρια Υπουργό, την Ειρήνη την Αγαπηδάκη, σε μια έτσι λίγο πιο σύντομη δήλωση σε σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Τρίτη στον Εύρο, την πρώτη φορά ήταν το Φεβρουάριο του 25, πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι και τώρα τρίτη φορά. Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων είχα έρθει όταν πρωτοξεκίνησαν οι κινητές ομάδες υγείας και θέλω να το πω αυτό. Είχαμε φέρει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που εντοπίσαμε στο πεδίο, σε ένα κοντινό χωριό. Ένας κύριος ο οποίος ουσιαστικά πάθανε εγκεφαλικό. Τον εντοπίσαμε επί τόπου. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και κατόπιν πήγε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα είχα τη χαρά να μιλήσω με τον τότε διευθυντή για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Μετά από εκείνη τη συζήτηση εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε το ανακαινισμένο κτίριο του Κέντρου Υγείας Δικαίων, να το αποδώσουμε στους υγειονομικούς μας, στους πολίτες και να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, πολύ πιο αποτελεσματικό για όλους. Και κάτι που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ήδη έχουμε ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Δικαίων με ένα παθολόγο, ένα παιδίατρο, με μπλοκάκι. Και στις μόνιμες προκηρύξεις έχουμε 2 θέσεις διευθυντών παθολογίας και γενικής ιατρικής και έχουμε 4 αιτήσεις που σημαίνει σίγουρα θα καλυφθούν. Και για τη θέση του παιδιάτρου στο βαθμό επιμελητή έχουμε 2 αιτήσεις, οπότε και αυτή θα καλυφθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και για τις ανακαινήσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και στο προσωπικό. Και βέβαια συνεχίζουμε γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται δια μιας. Κάθε μέρα είμαστε εδώ να παλεύουμε με τους υγειονομικούς μας στην πρώτη γραμμή για να έχει κάθε πολίτης καλύτερη υγεία όποια καλύτερη.
0: Αυτά και από την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Τώρα έτσι να το σχολιάσω κιόλας ότι η παρουσία της κυρίας Αγαπηδάκη έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από το κοινό της, του Τριγώνου, ναι, των Δικαίων. Μάλιστα έτσι και μια μικρή μαθήτρια φάνηκε και στα πλάνα. Πήγε, τη χαιρέτησε, αγκαλιάστηκαν, το Ορμένιο το κοριτσάκι. Η κυρία Καπιδάκη της είχε φέρει δώρα το κοριτσάκι.
1: Ναι, το κοριτσάκι έφερε ομοίως. Είδα ανάρτηση στη, στη σελίδα που διαχειρίζεται και ο Σάκης που μας καλημερίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να ακούσουμε τώρα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βρέθηκε και αυτός εκεί. Η δηλώση του κύριου Κυρανάκη, όπως οφείλει τέλος πάντων, είχαν περισσότερο πολιτική
1: πιο χρειά, κομματική πιο, ας πούμε κομμα...
0: ναι, τέλος πάντων πιο ευρεία τοποθέτηση πέραν από το Κέντρο Υγείας που εγκαινιάστηκε.
4: Σήμερα ξεκινήσαμε έναν μεγάλο κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές

0: Βλέπουμε στην πράξη ένα κέντρο υγείας το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς ήταν πριν από λίγο καιρό. Ανακαινίστηκε πλήρως, έχει αναβαθμιστεί, δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη το κράτος να βρίσκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή για την υγεία του. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα 156 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και φυσικά όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, έχει πραγματικά αναβαθμιστεί. Προφανώς χρειάζονται και άλλα σε επίπεδο στελέχωσης, σε επίπεδο εξοπλισμού. Πάντα το καλύτερο είναι ο στόχος μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα αναγνωρίζει.
1: Κύριε Υπουργέ, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με το νησί απέναντι. Ένα από τα θέματα ήταν το διεκτησιακό. Είχατε πει ότι είχε δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Τελικά, γιατί δεν έχει δοθεί λύση?
0: Σωστά. Βρίσκεται υπό επεξεργασία το ζήτημα ακόμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πλέον, διότι με την μετάβαση η οποία έχει συζητηθεί για τον ρόλο του κτηματολογίου σε σχέση με τις πολεοδομίες και το συνολικό χωροταξιακό σχεδιασμό τον οποίο χρειάζεται η χώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω την πληροφόρηση ότι ο κ. Δερμετζόπουλος, ο σημερινός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια λύση την οποία θα ανακοινώσει το επόμενο
1: πριν
0: διάστημα.
1: Πριν από 5 χρόνια είμαστε κοντά σε λύση.
0: Πριν από δύο χρόνια που ασχολήθηκα εγώ πρώτη φορά με το ζήτημα κατόπιν αιτήματος των όλων των εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής. Θεώρησα δίκαιο το αίτημα αυτό και είχαμε προωθήσει μια τεχνική λύση, η οποία έγινε αποδεκτή από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τώρα το ζήτημα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα λοιπόν νομίζω ότι σε λίγο καιρό ο κ. Δερμετζόπουλος θα ανακοινώσει τη λύση.
1: Θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για την παρουσία σας γενικά στο νομό, που είπατε πριν ότι είστε εν ώψη της ΔΕΤ.
0: Ναι.
1: Βασικά σημεία στο νομό και ποια είναι αυτά που εσείς θέλετε να δείτε?
0: Ξεκίνησα την περιοδία μου από το Δημότυχο. Είχα αναφέρει και στην εναρκτήρια ομιλία μου, όταν ανέλαβα καθήκοντας γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι η βούλησή μας και είναι και καθήκον μας να περιοδεύουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από το Δημότυχο μέχρι τη Μεθόνη, από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, θα πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, διότι κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τέτοιους νομούς, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, ακούς τους ανθρώπους, ακούς τις αγωνίες τους, κοιτάς στα μάτια και ξέρεις τι έχει πραγματική σημασία για αυτούς. Προτεραιότητα για μας είναι να φέρουμε ξανά νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους στην ακριτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κέντρο υγείας, νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, σχολεία, υποδομές είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη μια νέα ζωή για μια νέα οικογένεια εδώ στον Εύρο.
1: Και με ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που να βάγισε.
0: Καθόλου δεν αβάγησε. Μάλιστα, θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον Σταύρο Παπασταύρου.
1: Αύριο ο κύριος Μπένος θα είναι εδώ και θα δώσει και μια συνέντευξη.
0: Το Σταύρο Παπασταύρου θα τον έχετε την Πέμπτη και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη την Παρασκευή. Θα δώσουν και οι δύο πολύ καλές ειδήσεις που θα σας τις πούν οι ίδιοι διαμεσολάβητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά είπε και ο κύριος Κυρανάκης.
3: Τι μπορεί να είναι οι καλές ειδήσεις.
2: Ναι, άφησε αυτή την προσδοκία, να το πούμε έτσι, για καλές ειδήσεις τις επόμενες ημέρες από Παπασταύρου και Χρυσοχοίδη. Τώρα, καλές ειδήσεις από Χρυσοχοίδη τι μπορεί να είναι?
3: Ναι, δεν νομίζω. Καλές ειδήσεις από το Χρυσοχοίδη, πόσο, τι θα μας πει, κάνουμε και άλλη σχολή αστυνομίας?
2: Περισσότερες προσλήψεις.
3: Εντάξει.
2: Ενίσχυση με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με οχήματα, ό,τι και να έχει.
3: Πρώτη μπορεί να δώσει το Υπουργείο, προφανώς και μπορεί να δώσει, σε μια σημαντική κατηγορία ανθρώπων και πολιτών που είναι και μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου. Αλλά οι ελπίδες οι πολλές ήταν στο σχέδιο Εύρος μετά, πολύ μετά, έως ποτέ.
2: Ακριβώς, και εκεί θέλω να σταθώ, πώς απέφυγε ο κύριος Κυρανάκης να απαντήσει στην ερώτηση της Κυριακής της Μπασκάκη.
3: Όχι, δεν τέλειωσε.
2: Αναφορικά με το όνομα του κυρίου Μπένου.
3: Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος κύριος Μπένος σήμερα στις 11 θα παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου στο Σουφλί. Θα είμαστε εκεί και θα τη μεταδίδουμε και ζωντανά την ώρα του Ευρωσκοπίου, το οποίο θα μεταδοθεί από το Σουφλί.
3: Υβριδικά.
2: Σήμερα. Υβριδικά, τέλος πάντων, γιατί εμείς εδώ στο Ραδιόβρος παρακολουθούμε όλη αυτή την εξέλιξη που σχετίζεται με την ανασυγκρότηση του Εύρου από την πρώτη στιγμή με όλες τις συσκέψεις. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε δηλώσεις του Χρήστου του Δερμετζόπουλου αλλά και του Δημάρχου Ορεστιάδας.
3: Γιορτάζονται χθες, του είπατε χρόνια πολλά.
2: Όχι. Mm.

0: Θα σου πω γιατί. Γιατί ο ίδιος λέει ότι γιορτάζει τις υπαπαντής. Αλλά τέλος πάντων δέχεται τις ευχές. Καθώς και ο Μητροπολίτης του λέει γιορτάζεις στις 1 Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι τα παραπολιτικά.
1: Τα παραλυπόμενα.
0: Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των δύο ανδρών.
2: Μια σημαντική μέρα για τα δίκαια. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, την αναπληρώτρια, την κυρία Αγαπηδάκη, γιατί όποιος είχε δει πώς ήταν πριν το κέντρο υγείας στην προηγούμενη κατάσταση με την Τόρνη, πραγματικά θα μείνει έκπληκτος, γιατί έγινε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Μια σπουδαία δουλειά που οφείλεται στο πολύ καλό έργο που κάνει ο συγκεκριμένος Υπουργός, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται εν μία νυχτή. Θέλουν παρακολούθηση, επιμονή, οργάνωση. Και οπότε Υπουργέ και στην κυρία Αγαπηδάκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων εδώ των κατοίκων, γιατί πραγματικά εδώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται κυριολεκτικά κρατάνε την περιοχή ζωντανή, προσφέρουν ποιοτική φροντίδα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνατε και πάνω απ' όλα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους ανθρώπους που στελεχώνουν το κέντρο υγείας.
3: Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω στα Δίκαια, στο πιο ακριτικό κέντρο υγείας της χώρας, όπου με δικές σας ενέργειες έχει γίνει ένα κόσμημα. Πραγματικά, λίγους μήνες μετά την επίσκεψή σας που παρακολουθήσαμε τα έργα, ήταν τώρα ένα περιωμένο, τέλειο κέντρο υγείας. Λοιπόν, συγχαρητήρια, είναι καλό ρίζικο να το παραδώσουμε εδώ στους κατοίκους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Να πούμε βέβαια εδώ ότι υπάρχει και ανάγκη να πληρωθούν όλες οι θέσεις. Υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι σας και από το χέρι μας για να πληρωθούν αυτές οι θέσεις, ώστε πραγματικά να παρέχεται το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που αξίζουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την, πραγματικά για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλατε και για ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ από εχθές. Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε... Μα δεν το είπαμε.
1: Έχουμε μια συνέντευξη, τώρα θα το πούμε, με τον κύριο Χριστούδη Χρήστο. Είναι εκπαιδευτικός, είναι καθηγητής, είναι απόφυτος των ΤΕΦΑ, γύμναστης όπως θα λέγαμε, προπονητής, συγγραφέας, έχει πολλές ιδιότητες, θα τις αναλύσουμε.
0: Αυτά όλα όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί αμέσως τώρα.
4: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24 100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Οπτικά Όρασης στο κέντρο της Ορεστιάδας. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 025331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97.1 για όσους μας ακούνε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, αλλά και με τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς την εκπομπή μέσω του Facebook, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε
1: τον καλεσμένο μας. Τις πολλές ιδιότητες, να αρχίσω να τα λέω και αν ξεχάσω κάτι με διορθώνετε. Αρχικά να καλωσορίσουμε. Είναι ο κύριος Χριστούδης Χρήστος. Είπαμε είναι εκπαιδευτικός, είναι καθηγητής, γυμναστής, απόφοιτος των ΤΕΦΑ. Είναι πολυγραφότατος, έχει εκδώσει βιβλία και το τελευταίο του βιβλίο «Η βιωματική προπόνηση στην καλαθοσφαίριση» είναι η αφορμή με την οποία μιλάμε. Είναι όμως και προπονητής αναπτυξιακών τμήματων τουλάχιστον.
0: Πλειομετρική, όχι βιωματική.
1: Πλειομετρική. Ναι. Δεν είπα βιωμετρική, είπα βιωμετρική, είπα, δεν είπα. Ναι.
2: Λοιπόν,
1: επίσης είναι στην ΕΠΣ Εύρου που έχει όλα τα αναπτυξιακά τμήματα, τα ποδοσφαιρικά και σε γυναικείο και σε ανδρικό, δηλαδή και αγόρια και κορίτσια.
0: Καλημέρα,
1: τα είπα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τα υπόλοιπα αναπτύξτε τα εσείς, γιατί είναι τόσα πολλά που θα πούνε ότι σας προορίζουμε για γαμπρό.
2: Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το Ράδιο Εύρος είναι το αγαπημένο μας ράδιο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είστε άνθρωποι που κατάγεστε και εσείς όπως και εγώ από το Τρίγωνο, και επειδή υπήρχε ένας προάγγελος πριν πολλά πολλά χρόνια και μετέπειτα εξελίχθηκε σε Ράδιο Εύρος, είναι ένας σταθμός που καθημερινά τον ακούμε και χαιρόμαστε για την πρωινή περιπολία, γιατί πράγματι πραγματεύεστε με τόσο όμορφα πράγματα για το Βόρειο Εύρο που είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την περιοχή μου, αγαπάω πάρα πολύ τον αθλητισμό, οπότε προσπάθησα αυτά τα δύο να τα συνδυάσω, συν το επάγγελμά μου που είναι εκπαιδευτικός, και έτσι σταδιακά άρχισα όλες αυτές τις σκέψεις να τις καταγράφω επίσημα και όλα αυτά να αποτυπωθούν στο χαρτί, και δόξα τω Θεώ και έχουν αγοραστεί αλλά και έχουν προβληθεί σε διάφορα συνέδρια και νιώθω χαρούμενος, παύλα περήφανος για κάποια πράγματα που έχουν αποτυπωθεί στο χαρτί.
1: Να πούμε λιγάκι για αυτό το τελευταίο βιβλίο. Να προσθέσω παράλληλα ότι διδάσκεται και σε σχολείο, έτσι.
2: Ακριβώς. Το κύριό μου επάγγελμα είναι εκπαιδευτικός. Είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση νομού Εύρου, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδος αυτά τα έτη. Και εντάξει, τα απογεύματα διδάσκω και σε ΙΕΚ και κάποιες άλλες υπηρεσίες της περιοχής που μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα για όλη την περιοχή μας.
1: Προϋποθέτει πολύ αγάπη αυτό τελικά, κύριε Χριστούδη, γιατί διδάσκοντας κιόλας όπως λέτε τα πρωινά ως επάγγελμα βιοποριστικό, όλη η υπόλοιπη ενασχόληση με τα προπονητικά, με τα συγγραφικά, με όλα αυτά και ερευνητικό χαρακτήρα. Ένα βιβλίο σας, ας πούμε, εκεί πέρα λέει για ολόκληρη ιστορία, ας πούμε, ιστορία χωριού, ιστορία ομάδας,
0: ναι. Που σημαίνει, σε πολλά επίπεδα, ναι.
1: Ναι, που σημαίνει, ναι. Δηλαδή ότι ο χρόνος με το ζόρι σας περισσεύει λίγο να κοιμηθείτε.
2: Ακριβώς, συμβαίνει αυτό. Αλλά επειδή έτυχε να σας δω και εσάς στο γήπεδο πρωί πρωί όταν πάμε για να περπατήσουμε ή να γυμναστούμε και τα λοιπά, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Ορεστιάδα, ειδικά στον τομέα του αθλητισμού, διότι είναι μια πόλη η οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε γονιός, ό,τι άθλημα και αν σκεφτεί να κάνει στο παιδί του, πράγματι να το υλοποιήσει. Έχουμε δυναμικά αθλήματα, έχουμε πάρα πολλά γυμναστήρια, έχουμε αθλήματα πάλης, αυτοάμυνας και αυτοπιθαρχίας. Έχουμε σχεδόν όλα τα ομαδικά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, μας λείπει μόνο το χάντμπολ.
0: Εντάξει, και το πόλο πια.
2: Ακριβώς, και το πόλο πια, δυστυχώς.
0: Το είχαμε, ναι, παλιά και, είχαμε, το είχαμε όμως, και το χάσαμε. Ναι. Ναι.
1: Παλιά όμως δεν είχαμε ούτε καν, θα μου πείτε γιατί να σκεφτόμαστε το παλιά, ναι. Ούτε καν κολυμβητήριο και ήταν ένα έτσι. Πάγιο έτοιμο για πολλά χρόνια στην Ορεστιάδα, δεκαετίες. Τουλάχιστον μπορούν να κολυμβήσουν.
0: Πάντως πάνω σε αυτό που λέτε μπορεί να... Να υστερούν κάπως οι υποδομές μας. Κακά τα ψέματα, δεν έχουμε τις τέλειες υποδομές. Αλλά όπως αναφέρετε, έχουμε ανθρώπους που τα τρέχουν, τα έτσι. Αγαπάνε και τα εξελίσσουν.
1: Ένας πλουραλισμός για να πάρει τις βασικές αρχές τουλάχιστον ο μικρός αθλητής.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν σχεδόν όλα τα ομαδικά και σχεδόν όλα τα ατομικά. Το κολυμβητήριο δε ήταν η κορυφή της πυραμίδας που βοήθησε πάρα πολλά παιδιά του Βορείου Εύρου. Χτυπάτε ξύλο για να μην πνιγόμαστε, γιατί αυτό είναι στυλ ζωής, δεν είναι στυλ απλά αθλητικό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενα που λειτουργεί. και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φτάνουμε σε ένα σημείο και όλα τα παιδάκια της πόλης να έχουν ό,τι διαφορετικότητα στην αντίληψη και αν έχουν, να μπορεί να γυμναστεί αυτό το παιδί. Γιατί καλώς ή κακώς, πέρα από το στάδιο της Ορεστιάδος, το γήπεδο του Ορέστη, που είναι ανοιχτό σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο και έχει προβολής και γίνεται η διαδικασία είτε του περπατήματος είτε του τρεξίματος ή του στίβου που κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Πολυνίκης, να φτάνουμε σε ένα σημείο που όλοι οι γονείς να μπορούν να βρουν κάτι που να ταιριάζει είτε στον εαυτό τους είτε στα παιδιά τους.
0: Κύριε Χριστούδη, θέλω λίγο να σταθώ στην καλαθοσφαίριση, γιατί ναι, είναι ένα άθλημα το οποίο ποτέ δεν έχερε της δημοφιλίας στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας.
1: Ξέρεις πώς το χαρακτήριζα, το σωστό άθλημα της Ελλάδος πόλη, ναι, το καιρό που το μπάσκετ μεγαλουργούσε στην Ελλάδα.
0: Σωστά. Ναι, ωστόσο, εντάξει, να μην μειώσουμε και την προσπάθεια βέβαια που γίνεται από το σύλλογο.
2: Λέγεται φιλία.
0: Τη φιλία, σωστά. Ακριβώς. Αλλά βλέπουμε ότι και εσείς που δεν έχετε άμεση σχέση με το άθλημα, μπήκατε στη διαδικασία να συντάξετε ένα βιβλίο σχετικό.
2: Για πάρα πολλά χρόνια το χαρακτηρίζαμε ως το εθνικό μας άθλημα. Ναι. Όταν έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Κομωτινή, όλη μου ουσιαστικά η τριετία του μεταπτυχιακού ήταν πάνω στην πλειομετρική ποδόσφαιρα, ουσιαστικά πάνω στην πλειομετρία. Πάνω στην πλειομετρία κυρίως όμως του ποδοσφαίρου. Δηλαδή τα ατελείωτα άρθρα που διάβασα ή αναγκάστηκα να συγγράψω για να βγουν αργότερα και σε βιβλίο ή για να περάσει η μεταπτυχιακή μου διατριβή και να είναι ορθώς υλοποιημένη, ήταν πάνω στην πλειομετρία. Η πλειομετρία όμως, επειδή είναι είτε άλματα βάθους, είτε γενικά άλματα, είτε αλλαγές κατευθύνσεων κτλ., πιο πολύ απ' όλα, ενώ ταιριάζει σε όλα τα αθλήματα, ακόμα και στην πολύ εφαρμογή, έχουμε πλειομετρία, η καλύτερη της εφαρμογή είναι στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Το βιβλίο που εξέδωσα, πλειομετρική προπόνηση στο ποδόσφαιρο το 2017, μέχρι το 20 είχε πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα και πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Να το δείξουμε λίγο στην κάμερα και όλα έτσι, για να έχουμε και...
2: Χωρίς για... Δεν το κάνουμε για διαφημιστικούς λόγους,
0: αλλά... Όχι, απλά για να εικονοποιήσουμε τη συζήτησή μας.
2: Ακριβώς. Έχω τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω έναν εκδότη, έναν εκπληκτικό άνθρωπο, τον κύριο Ηλία Τσιπτσέ στην Θεσσαλονίκη, που είναι το sportbook.gr, που πλέον έχει το τεράστιο μερίδιο έτσι που και εγώ ανέβηκα σαν συγγραφέας. Ουσιαστικά πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε μου πρότεινε ο εκδότης την πλειομετρική προπόνηση στο ποδόσφαιρο να την μετατρέψω σταδιακά σε πλειομετρική προπόνηση στην καλαθοσφαίριση. Οπότε πήρα δύο αθλητές, ενός παλέμαχου παίκτη του ποδοσφαίρου, που ήμασταν συμπαίκτες πολλά χρόνια, είτε εδώ είτε στη Θεσσαλονίκη, όταν σπουδάζαμε, είτε στις Μικτές Εύρου, Μπαδιάς Δημήτρης. Τα δυο του τα παιδιά είναι αθλητές καλαθοσφαίρισης σε πολύ υψηλό επίπεδο στη Θεσσαλονίκη και ένα τριήμερο που ήρθαν στην πόλη μας, στο παλαιό κλειστό, κάναμε τη βιντεοσκόπηση, τη φωτογράφηση και τη συγγραφή σταδιακά εγώ με έναν άλλον φίλο από το μεταπτυχιακό της Κομωτινής, τον κύριο Νικολαίδη, και έτσι πλέον θα εκδοθεί η πλειομετρική προπόνηση στην καλαθοσφαίριση πλέον.
1: Είναι στο τυπογραφείο δηλαδή, δεν έχει κυκλοφορήσει.
2: Είμαστε έτοιμοι για να εκδοθεί, απλά επειδή πραγματεύομαι τέλος πάντων και με την έκδοση ενός συγγράμματος λίγο πιο επιστημονικού που έχει έρθει από Ισπανία, λέγεται Mr. Football, μου έχει κάνει την τιμή και την έτσι μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά ο εκδότης.
1: Είναι το περιοδικό αυτό, είναι κυκλοφορία αναμήνα.
2: Αυτό βγαίνει περίπου ένα εξάμηνο, επειδή είναι πιο πολύ επιστημονικού περιεχομένου και απευθύνεται κυρίως σε προπονητές ποδοσφαίρου, λέγεται Mr. Football το περιοδικό, και είμαι υπεύθυνος ύλης, κάτι σαν διευθυντής του περιοδικού. Προσπαθούμε να βάζουμε κάποιες στέρεες βάσεις για κάποια πράγματα που ήταν λίγο διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας πω ότι και από το περιοδικό το επίσημο, το Mr. Football, αλλά και με την όλη μας προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο Βόρειο Εύρο με πολύ μεγάλη ένταση, και μπορώ να πω ότι έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο, να εντάξουμε το ποδόσφαιρο όχι μόνο στην κοινωνία των αναδρών ή των πιτσιρικάδων αγοριών, αλλά σε όλο τον μαθητικό κόσμο σταδιακά, και μετέπειτα να φτάσει από το νομό μας σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν από τους προτεργάτες σαν νομός Εύρου, σαν Εψεύρου, και οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση του κ. Χατζημαρινάκη, γιατί έφτασε σε ένα σημείο που έκανε τα πάντα για την ανάπτυξη, γιατί είναι άθλημα, δεν είναι ανδρικό άθλημα. Είναι ένα άθλημα που μπορώ να σας πω ότι παράδειγμα στη Βόρεια Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, αμείβονται πολύ περισσότερο γυναίκες Παρότι οι άντρες, ας πούμε,
0: η εθνική ομάδα. Εντυπωσιακή πληροφορία αυτή πάντως. Ναι.
2: Ακριβώς. Η εθνική ομάδα της Νορβηγίας, ό,τι δίνει στους άνδρες, δίνει υποχρεωτικά στις γυναίκες. Mm-hmm. Το ίδιο η Σουηδία, το ίδιο η Γερμανία, το ψήφισε mm-hmm. το Βέλγιο. Οπότε και εμείς, σαν Ελλάδα, ακολουθούμε και φτάνουμε σε ένα σημείο εξαιρετικό και γίνονται πάρα πολλές μαζόξεις και προεπιλογές. Και από 80 ομάδες που ήμασταν, έχουμε φτάσει ήδη στις 125 και κάθε χρόνο έχουμε 5 με 6.000 νέα δελτία.
0: Πάντως και η FIFA το προωθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι μια οικουμενική προσπάθεια.
2: Έχετε δίκιο 100%. Στο επόμενο άρθρο που είναι στο Mr. Football μας δίνει μια συνέντευξη και πάρα πολλές πληροφορίες από FIFA και UEFA ο προπονητής της K19, ο κύριος Παπακώστας Γιώργος, που τον είχαμε και ένα σεμινάριο κοντά μας, ένα σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη. Η FIFA και η UEFA θα δώσει την επόμενη πενταετία μόνο για διαφήμιση πάνω από 1 δις ευρώ σε όλο τον πλανήτη, μόνο για διαφήμιση του γυναικείου ποδοσφαίρου.
0: Τώρα, να έρθουμε λίγο και στο ανδρικό, μοιραία έτσι, δεν μπορούσαμε να μην το κάνουμε από τη στιγμή που σας έχουμε εδώ. Επειδή έχετε καταγράψει την ιστορία του τοπικού ποδοσφαίρου, πώς βλέπετε τη σημερινή του κατάσταση? Και έχουμε το θέμα του δημογραφικού.
2: Ναι.
0: Ωστόσο, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιοι μηχανισμοί ενίσχυσης του, νομίζω, κύριε Χριστούδη.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι πως το ποδόσφαιρο στο Βόρειο Εύρο πατάει καλά μόνο στις πόλεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα χωριά μας έχουν αδειάσει, οπότε δεν είναι εύκολο να υπάρχουν κάποιοι πυρήνες οι οποίοι θα γιγαντώσουν ένα σωματείο με ανθρώπους της περιοχής
0: μας. Θα μου επιτρέψετε να σας διαψεύσω. Παρακαλώ. Με το παράδειγμα των Καστανεών.
2: Ναι.
0: Έτσι, γάμα εθνική,
2: ναι.
0: Ομάδα που προέρχεται από χωριό, όχι από πόλη.
2: Με μεγάλη χαρά είδαμε μια ομάδα της περιοχής μας να ανεβαίνει στη γάμα εθνική. Μάλιστα, να πληροφορήσουμε και το κοινό ότι το Σάββατο έχει ένα υπέροχο παιχνίδι, Super Cup.
0: Super Cup, ναι.
2: Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Κύπελο πήρε ο Ρέστης, πρωτάθλημα πήραν οι Καστανές. Οπότε στο κήπεδο της Ορεστιάδος θα γίνει αυτό το υπέροχο παιχνίδι που είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Να πάμε όλοι να τους δούμε και να απολαύσουμε τους παίκτες που είναι όλα ντόπια παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και να χειροκροτήσουμε και τους νικητές αλλά και τους ηττημένους. Τώρα, ήθελα να πω για το δημογραφικό που σας αναφέρατε, κύριε Παπαλικού, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι περισσότερες ομάδες μπόρεσαν να κρατήσουν για κάποια χρόνια. Από το 2010 και μετά, σταδιακά, όπως σε όλη την επαρχία της Ελλάδος, ήμουνα πρόσφατα στο Κιλκής σε ένα σεμινάριο και εκεί οι ομάδες από 60 έχουν πέσει στις 32. Είναι λογικό. Συμβαίνει σε όλη την επαρχία αυτό, διότι πέφτει ο πληθυσμός.
1: Επειδή όλοι πέφτουν κάποια στιγμή ποδόσφαιρο, τώρα συγγνώμη για τη διακοπή, προσθέτω κάτι. Είχε αρχίσει και ανέβαινε πάρα πολύ και η ηλικιακή πυραμίδα αυτών που ασχολούνταν στα χωριά. Δηλαδή είχαμε πλέον παίκτες μεταξύ 30 και 40 ετών που απλά περνούσαν το χρόνο τους λίγο πιο έτσι, αθλητικά.
2: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσαν να είναι όπως ήταν παλιά αυτές οι ομάδες φυτόρια, γιατί μπορεί να είχαν τους μεγαλύτερους ηλικιακά κάποιους, αλλά είχαν και μια πλειάδα νεαρών παικτών οι οποίοι συναγωνιζόντουσαν είτε υγιός είτε ασθενός, προκειμένου να πάρουν μια θέση στην εντεκάδα, να αναδειχθούν, να κάνουν τη μεταγραφή στην επόμενη κατηγορία και το καθεξής. Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει πια. Εκεί είναι το μεγάλο αποτύπωμα του δημογραφικού προβλήματος, νομίζω.
2: Ναι, έχετε δίκιο 100%, γιατί ο μαθητικός πληθυσμός πέφτει κάθε χρόνο δυστυχώς δραματικά στο Βόρειο Εύρο.
1: Έτσι.
0: Μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο για το ποδόσφαιρο του Εύρου. Θέλω να πω ότι.
2: Εγώ είμαι σίγουρος ότι.
0: Τι αξιώνει, ας πούμε, η ομάδα των Καστανεών?
2: Κοιτάξτε, βάσει και τη προκήρυξη που βγήκε χθες, η ομάδα των Καστανεών, σας το λέω εγγυημένα, θα σωθεί 100%. Είναι 10 ομάδες στον όμιλο. Δεν έχει μέσα Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσάκη, Λυκής και Χαλκιδική που ήταν οι πολύ καλές ομάδες. Οπότε από εδώ μέχρι τις Σέρες είναι 10 ομάδες. Θα πέσει μόνο μία. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση με τους παίκτες ή το προπονητικό team ή το διοικητικό team που έχει η ομάδα των Καστανεών να είναι η τελευταία ή η δέκατη ομάδα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Mm-hmm. Να ευελπιστούμε να ανέβει και ο Ρέστης.
2: Κοιτάξτε, ο Ρέστης κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Mm-hmm. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την ομάδα του Ρέστη και θέλω να σας πω ότι παρακολουθώντας τις προπονήσεις αυτή την περίοδο, από τα 22 άτομα που είδα στις προπονήσεις, οι 18 είναι μέσα από τις ακαδημίες του Ρέστη.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει μια πολύ μεγάλη υγεία και δείχνει ότι παρόλο που ο Ρέστης έπεσε, σταδιακά θα κάνει την τεράστια προσπάθεια αποπληρωμής κάποιων ενδεχομένων αν υπάρχουν χρέη ή κάποιες υποχρεώσεις προς την πόλη και στο κοινό, αλλά με αυτά τα 18 ντόπια παιδιά, συνυπηκουρούμενα από κάποιον, είτε στρατιωτικό είτε φοιτητή κτλ., η ομάδα του Ορέστη θα είναι πάλι πρωταγωνίστρια. Και ένα από τα βιβλία που γράψαμε μαζί με τον κύριο Νίκο Κουκλατζή, δηλαδή η δουλειά ήταν 90% του κυρίου Κουκλατζή και 10% δικιά μου, δεν μπορώ να πω ψέματα, καταγράψαμε τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο στατιστικά στοιχεία ή αξιόλογους σκόρερ ή πρώτη σε συμμετοχές κτλ., ότι κάθε φορά που η ομάδα έχανε μια κατηγορία, το 72 έπεσε ας πούμε από τη Β' Εθνική στα αεραστεχνικά, το 98 έπεσε από τη Γ' Εθνική στα αεραστεχνικά, οι ακαδημίες του Ορέστη ήταν αυτές που σταδιακά ανδρώθηκαν αυτά τα παιδιά, αλλά και πήραν πρωταθλήματα και φέρανε χαρές. Αν δείτε το εξώφυλλο εδώ, κύριε Κανταρίδη, κύριε Βαβαλικούδη, όταν παίξαμε, γιατί ο Ορέστης έπαιξε, εδώ κάτω στη φωτογραφία φαίνεται το μάτς στο ΟΑΚΑ, ένα πολύ ιστορικό μάτς. Από τους 11 παίχτες, τα 8 παιδιά ήταν οριστιαδίτες και από τα γύρω χωριά. Αυτό δείχνει ότι μπορεί ο Βόρειος Εύρος όχι απλά να σταθεί ποδοσφαιρικά, αλλά να κάνει βήματα σταθεροποίησης, παύλα βελτίωσης κάποια φορά αν βρεθούν και τα αντίστοιχα οικονομικά εφόδια. Γιατί δεν μπορώ να σας κρύψω ότι όταν ο Ορέστης πήγαινε να παίξει παράδειγμα Θεσσαλονίκη ή Κιλκής ή Γιάννητσα ή Χαλκιδική, το πήγαινε έλα, η διαμονή, η διατροφή κτλ. Μπορεί να κόστιζε στους διοικούντες ένα τριχίλιαρο, ένα τετραχίλιαρο, είναι χρήματα που αυτή την περίοδο καταλαβαίνετε είναι...
0: Και αντίστροφα θα το αντιμετωπίσουν και οι Καστανιές δυστυχώς φέτος, είναι και το κόστος του εντός έδρας με τη διαιτησία. Έτσι, γιατί είναι θέματα τα οποία αντιμετώπισε το Δημότυχο, η ΑΕΔ όταν είχε ακριβώς ανέβει στην κατηγορία και ο Ορέστης.
2: Στο σοφλί που ήμουν πάρα πολλά χρόνια προπονητής στη Δέλτα και Γάμα Εθνική, το αντιμετωπίσαμε, αντέξαμε 7 ολόκληρα χρόνια στο σοφλί. Εγώ ήμουν τα 3 εξ αυτών προπονητής. Mm-hmm. Οι άνθρωποι ήταν ήρωες. Όπως και οι ήρωες είναι όλοι οι παράγοντες που ασχολούνται. Γιατί χάνουν πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρήμα κάποιοι εξ αυτών. Αλλά επειδή είναι για τον αθλητισμό, εγώ μόνο μπράβο μπορώ να πω. Mm-hmm. Και να τονίσω ότι στην πόλη μας να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά που έχουμε. Είτε την κολύμβηση, είτε τα κλειστά γυμναστήρια, είτε το ανοιχτό γήπεδο.
1: Να προσθέσουμε εδώ κάτι. Ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες, και είναι προς τιμήν τους αυτό, δεν μπορούν να έχουν κάποιο όφελος, όπως μπορεί το να είσαι παράγοντας, μεγαλοπαράγοντας σε κάποια μεγάλη ΠΑΕ, όπου μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις σου, στον τρόπο με τον οποίο πιέζεις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. Εδώ μόνο
2: ακριβώς
1: δίνεις.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ από την τοπική κοινωνία, φίλε Χάρη, γιατί η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει τους ανθρώπους που ειλικρινά χάνουν, θέλω να το πω, πολύ χρόνο και πιθανόν και πολύ χρήμα κάποιοι άνθρωποι, και είναι αυτοί οι οποίοι οθούν και ουσιαστικά κρατάνε και τις ομάδες. Γιατί ας μην γελιόμαστε, πρέπει να βρεθεί κάποιος ηγέτης, διοικητικός εννοώ ηγέτης, να, που θα τραβήξει και 5-6 φίλους για να υπάρχουν αυτές οι ομάδες.
1: Να πούμε και κάτι διαδραστικό. Ο φίλος ο Κροατής ο Αξιώτης λέει να μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά του στον Χρήστο. Άξιος άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Έτσι σε χαρακτηρίζει και είναι προς τιμής.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ο Αξιώτης με αυτό που λέει. Να είναι καλά.
0: Ωραία. Τώρα, για την χρονιά που έρχεται, πού μπορεί κανείς να σας συναντήσει τον Ορέστη και στην ομάδα της ΕΠΣ.
2: Κυρίως στις ομάδες της ΕΠΣ Εύρου.
0: Στις ομάδες, σωστά, είναι πληθυντικό.
2: Γιατί πλέον οι ομάδες της ΕΠΣ Εύρου έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν θέλω να λέω ψέματα, αλλά αυτά που έχει κάνει η διοίκηση του κυρίου Χατζημαρινάκη τα τελευταία χρόνια είναι τόσο ουσιαστικά και τόσο σοβαρά και τόσο όριμες χειριστικές διαστάσεις που εμάς σαν εψεύρους, σαν προπονητές των παιδιών, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ οργανωτικά. Δηλαδή πάμε σε προπόνηση, όχι μόνο σε αγώνα, και έχουμε Γιάννη γιατρό σε προπόνηση. Mm. Πάμε σε προπόνηση και έχουμε φροντιστή που προσέχει τα παιδιά μας με τον ηματισμό και το αθλητικό υλικό. Πάμε σε αγώνες και έχουμε δίπλα μας 3-4 παράγοντες της ΕΠΣ. Είτε πάμε σε αίρες, είτε πάμε δράμα, είτε εντός έδρας. Έχουμε υπέροχα γήπεδα για να κάνουμε τις προπονήσεις. Και οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους παράγοντες των ομάδων που μας δίνουν είτε τα κοριτσάκια τους, είτε τα αγοράκια τους να τα προπονήσουμε. Και σταδιακά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πέρυσι, για παράδειγμα, η ομάδα K16 των αγοριών και η K15 των κοριτσιών βγήκε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πρώτες και οι δύο ομάδες, αλλά λόγω γυτνίασης παίζουμε πάντοτε με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αν βγεις πρώτος, παίζεις με τη Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε σχεδόν καταδικασμένος.
2: Με τα κορίτσια του ΠΑΟΚ ή με τα αγόρια του ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, που είναι εθνική ομάδα ουσιαστικά, η μισή εθνική ομάδα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και.
0: Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Νομίζω μια κοπέλα που πέρασε από τον Ορέστη αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ.
2: Έχουμε, ναι, αρκετά κορίτσια. Παράδειγμα τώρα, πρώτη σκόρερ στη Β' Εθνική πέρυσι ήταν η Παναγιώτα Μαρασλή, σε όλη τη Β' Εθνική της Ελλάδος. Είναι η κόρη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ορέστη, του Βασίλη του Μαρασλή, η οποία Παναγιώτα πήρε μεταγραφή για τη Μύκονο φέτος. Είχε πολλές προτάσεις και από Α' Εθνική, αλλά προτίμησε να πάει Β' και παίζει πλέον στη Μύκονο. Στα Γρεβενά είχαμε την Νίκη τη Μαμούτογλου, από τον Κυπρίνο είναι η καταγωγή της Νίκης και τα Κόμαρα. Ξαναγύρισε στον Ορέστη όμως για κάποιους λόγους εργασιακούς. Η Σοφία η Δημισκίδου από το Νεοχώρι, η οποία έπαιζε πάρα πολλά χρόνια στα Χανιά, επίσης Β' και Α' Εθνική, δηλαδή πάρα πολλά κορίτσια έχουν κάνει αυτό το άλμα. Και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μια κοπέλα από τις Σφαίρες, την είχαμε στη Μικτή, έπαιζε στην Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης, γιατί οι ομάδες της Αλεξανδρούπολης και η Αναγέννηση και ο Ποντιακός κάνουν καταπληκτική δουλειά και πάρα πολλά κορίτσια παίζουν σε εθνικές κατηγορίες. Στον Ποντιακό τώρα, και για μην σας κουράζω, είναι η Δερβεντλή Γεωργία, παίζει Β' Εθνική. Είναι μόνο 14,5 ετών και είναι παίκτρια της εθνικής ομάδος K16 της Ελλάδος.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Από το Δημότυχο η κοπέλα.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Παράγουμε λοιπόν αθλητές σε εθνικό επίπεδο, αθλητρίες εμπροκειμένου, οι οποίες πρωταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο, συγγνώμη, σε εθνικό επίπεδο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι, κάτι που πιθανόν ξεχάσαμε. Διαφορετικά να ευχηθούμε καλό τάξιδα τα βιβλία και καλή συνέχεια στο έργο, γιατί είναι τόσο σημαντικό που εντάξει, δεν υπάρχουν συνήθως λόγια. Από τις σπάνιες περιπτώσεις που εγώ δεν βρίσκω λόγια να το περιγράψω. Δεν ξέρω, έχουμε ξεχάσει κάτι.
2: Να αγαπήσουμε όλοι τον αθλητισμό, εγώ θέλω να πω. Να εκμεταλλευτούμε στην πόλη μας τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε, κλειστά γήπεδα, δύο, ανοιχτό γήπεδο και άλλα γήπεδα περιφερειακά. Σε όλα τα χωριά και μέσα στην πόλη, όπως τη Συνόη, τη Αγίνη, που κάνουν εξαιρετική δουλειά και αυτές οι ομάδες και στις
0: ακαδημίες. Εγώ πρόσφατα είδα και ότι η Λεπτή ξαναενεργοποιήθηκε. Δεν ξέρω το γήπεδο του Χειμωνίου.
2: Το γήπεδο του Χειμωνίου το συντηρεί ομάδα του Ορέστη, γιατί όλες οι ακαδημίες του Ορέστη κάνουν τα επίσημα μάτσα εκεί για να μην χαλάει το μεγάλο στάδιο που παίζουν είτε οι γυναίκες στη Γάμα Εθνική, είτε ο Ορέστη στη Γάμα Εθνική, είτε οι Καστανές έχουν το δικαίωμα και θα έρθουν να κάνουν κάποια παιχνίδια εκεί. Όλοι οι γονείς να οθήσουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και όσο μπορούμε όλοι μας να είμαστε μέσα σε αυτούς τους χώρους άθλησης, γιατί καλώς και ακόμα το έχουν αποδείξει και πάρα πολλές επιστημονικές έρευνες, η γυμναστική είναι ευεξία. Παρά την κούραση που μας παράγει, εσωτερικά οι ορμόνες που παράγονται είναι τόσο ευχάριστες για το σώμα μας και την ψυχή μας, που καλά είναι όλοι μας να ακολουθούμε αυτό το δρόμο.
1: Ωραία. Με αυτό το ευχάριστο και θετικό μήνυμα, ας βάλουμε μια τελεία ή άνω τελεία, αν θέλετε. Η πόρτα μας πάντα ανοιχτή θα είναι. Και συνεχίστε τη διαδρομή σας δυναμικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς συνεχίστε αυτό το υπέροχο έργο που κάνετε για την ακριτική περιοχή μας.
0: Καλή σας ημέρα. Και
1: εμείς καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι. Η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι. Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
13: Σύγχρονο,
14: πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
14: ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: Περιπολία. Πρωινή Περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε να μην έχουμε τη Σταυρούλα την Αγιαλαδαράκη να περιμένει.
1: Την αδικούμε.
0: Έτσι, την αυτή είναι η αλήθεια. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τον καιρό.
1: Σαμοθράκη, η οποία θα έχει ηλιοφάνεια ή καθαρό ουρανό και σήμερα και αύριο, νυχθημερών. 28 βαθμοί στις 12, 4 μποφόρ βορειοανατολικού, 32 βαθμοί στις 3, 3 μποφόρ βορειοανατολικού, 31 βαθμοί στις 6, 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, 26 βαθμοί στις 9 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού, 25 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 4 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Αύριο πρωί στις 9, 24 βαθμοί Κελσίου, όπως έδειχνε η πρόγνωση και για σήμερα, 5 όμως τα μποφόρ του βορειοανατολικού ανέμου, πάντα καθαρός ουρανός και υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας 33 βαθμοί στις 3 η ώρα το απόγευμα, μεσημέρι, μετά μεσημβρινά. 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα και πάλι καθαρός ουρανός. Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε να δούμε και την Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26,1. Είχαμε πει ότι σήμερα θα έχει υψηλή θερμοκρασία. Επιβεβαιώνεται και με τη μέχρι τώρα πρόβλεψη. 31 προβλέπεται για τις 12, 35 για τις 3 το μεσημέρι. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 26 και τα μεσάνυχτα στους 24. Αύριο λοιπόν το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 25 βαθμούς, 31 θα έχει στις 12 και 35 αναμένεται να έχει στις 3 το μεσημέρι. Η άνεμη σήμερα από 2 έως 4 μποφόρ, μάλλον από 4 έως 2 για να είμαι πιο ακριβής, και αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας γύρω στα 4 μποφόρ με βορειοανατολική διεύθυνση ανέμους.
1: Λοιπόν, προς το απόγευμα τείνουν μειούμενοι δηλαδή. Ναι. Στο σουφλί και εδώ καθαρός ουρανός μέχρι το βράδυ στις 9, 29 βαθμοί στις 12 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού, 34 στις 3 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού, 34 και στις 6, ψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας σε δύο χρονικές περιόδους, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, και στις 9, 27 βαθμοί με 3 μποφόρ ανατολικού. Πρόσκαιρα, μια αραιή συννεφιά θα εμφανιστεί τα μεσάνυχτα, 23 βαθμοί Κελσίου εκείνη την ώρα και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αύριο πρωί στις 9, 24 βαθμοί με 4 μποφόρ βοριά πλέον και μια αραιή νέφωση, και υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας πάλι και στις 3 και στις 6, 34 βαθμοί με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου.
0: Να δούμε λοιπόν το Δημότυχο. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22,7 βαθμούς χάρη. Για τη συνέχεια της ημέρας αναμένεται να ανεβεί στους 29 περίπου στις 12, 34 βαθμούς Κελσίου θα έχει στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 34 και στις 6 το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 27. Τα μεσάνυχτα το Δημότυχο θα έχει 23 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που κανείς θα συναντήσει και αύριο στις 9 το πρωί στην πόλη του Δημοτήχου. Εκεί τώρα θα ανέβει στους 30 αύριο στις 12 το μεσημέρι, τους 34 θα έχει υψηλότερη θερμοκρασία όπως και σήμερα, εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε στην Ορεσιάδα, η οποία δείχνει να έχει 30 βαθμούς, να περιμένει 30 βαθμούς στις 12, με 2 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό, όπως θα είναι καθαρός μέχρι τις 9 το βράδυ, 35 βαθμοί Κελσίου στις 3, όπως και στις 6, με 3 μποφόρ ανατολικού νοτιοανατολικού ανέμου. Στις 9, 28 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ ανατολικού και τα μεσάνυχτα μια αραιή νέφωση στον ουρανό με 23 βαθμούς Κελσίου και 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 24 βαθμοί, 2 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά και ψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 με 34 βαθμούς καθαρό ουρανό και 2 μποφόρ βορειοανατολικού και στις 6 όμως με αρκετά σύννεφα, για λίγο, ένα πέρασμα θα κάνουν, με 34 βαθμούς Κελσίου είπαμε και 3 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου.
0: Μάλιστα. Αυτά έχει να μας πει ο Χάρης. Τώρα
1: και ο καιρός. Και ο καιρός.
0: Και ο καιρός. Τώρα βάζουμε στην παρέα τη Σταυρούλα Γελαδαράκη για να μας δώσει όσες ειδήσεις χάσαμε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης αυτής της εκπομπής. Καλημέρα Σταυρούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και χάρηκα πολύ που δεν θα με αδικήσετε σήμερα.
1: Κάπως καλύτερα σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τη Μέση Ανατολή που για άλλη μια φορά, εντάξει, έχουν τελειώσει πλέον και οι εκφράσεις. Βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό αυτή είναι η σημερινή έκφραση. Δεν νομίζω σίγουρα την έχουμε ξανακούσει. Μιλάμε πάλι για την πάλι κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε και αυτή με τη σειρά της με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επαδρωμένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Τώρα, ένα από τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκε σε κατοικία που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή και από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν. Έτσι αυτά, γιατί πολλές φορές ακούμε το ότι στόχοι δεν είναι ποτέ
0: πολίτες,
2: αλλά κατά εγκαταστάσεις δυτικές και τέτοια πράγματα. Δυστυχώς πάντα συμβαίνουν. Δύσκολο να μείνει ένας πόλεμος μόνο σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Η κεντρική διοίκηση τον είπα ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι ολοκλήρωσε το νέο κύμα επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Πάλι. Στο στόχαστρο βρέθηκε μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις σε ράμινα, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές και μέσα των φρουρών της Επανάστασης. Τώρα, πώς έπεσε σε σπίτι, τι να πει κανείς. Σέντκομ πάντως ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Όχι ότι δεν είχαν αφορμή, δηλαδή, λένε και αυτοί. Ο Τραμπ είπε ότι προσπάθησαν να ξαναστήσουν το ραντάρ τους επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε. Επίσης, στις δηλώσεις Τραμπ ξεχωρίζει και το ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για συμφωνία. Είπε ότι δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο αν υπογράψουν μια άχρηστη για εκείνο συμφωνία. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, λέει. Με σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του ορμού. Μάλλον αυτό το βλέπει και αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό χθες.
2: Ναι, αυτά τα έγραψε ουσιαστικά στο
0: Truth Social.
2: Ναι, γιατί έχουμε καταργήσει τα υπόλοιπα. Έχουν μείνει τα Truth Social. Τέλος πάντων, και είπε ότι η οικονομία τους καταραίει ολοκληρωτικά. Το Ιράν βιώνει το αναπόφευκτο, είπε. Πότε θα εξεγερθεί ο Ιρανικός λαός και θα πολεμήσει. Εν τω μεταξύ, όλες οι αναφορές λένε ότι ουσιαστικά ο Ιρανικός λαός έχει συσπηρωθεί προς τη διοίκηση του κράτους του. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και ανάλυση γιατί γίνεται αυτός προς την εξωτερική απειλή πάντα. Ότι όταν ένας εξωτερικός παράγοντας απειλεί τη χώρα σου, συνήθως σηκώνεσαι και τα βάζεις με την εξωτερική απειλή.
1: Είναι ένα κλασικό. Δες ότι είχαμε δικτατορία του 40, του Μεταξά, όταν υπόθηκε το όχι, και εσύ όμως ο λαός στήριξε την επιλογή του δικτάτορα.
2: Ακριβώς. Είναι πάντα, πώς να το πούμε, δεν είναι σημείο του και των καιρών τώρα, υπήρχε πάντα. Συνέβαινε πάντα. Και το βλέπουμε και στην ιστορία. Οπότε εντάξει, δεν είναι και να απορρεί κανένα. Είχαμε και επίθεση του Ιράν στην Ιορδανία. Όλα αυτά τα ωραία, όσο ωραία μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανεί. Αλλά για άλλη μια φορά, τι να πω, πάλι, ακόμα και σε αυτό που λέμε είναι υπερβολικό, το έχουμε πει πολλές φορές. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε σε αυτόν τον πόλεμο. Αλλά αυτό συμβαίνει. Να πάμε σε μια άλλη υπόθεση εδώ πέρα στη γείτονά μας, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, γιατί είχαμε τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία στη θάλασσα του Μαρμαρά. Η ανακοίνωση έγινε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, αναφέρθηκε. Έγιναν επιτόπου επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση.

0: θέμα με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Να πούμε ότι σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις θηλυσσέντες, οι ενήλικες ουσιαστικά, που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του, που δηλώνει τώρα μητέρα του βρέφους, δηλώνουν γονείς του βρέφους. Και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Τώρα αυτοί οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις. Οι καταθέσεις τους εμφανίζονται με σοβαρές αντιφάσεις. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες ανά του παιδιού. Δηλαδή, κάποια από τα ευρήματα στη σωρό του παιδιού φαίνεται ότι έγιναν προθανάτου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βρέθηκαν κάποιες μαχαιριές.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το πιο ανατριχιαστικό ίσως της υπόθεσης είναι η κατάθεση του 48χρονου. Γιατί ο ίδιος είπε ότι χρησιμοποιεί το μαχαίρι για να σπάσω τον πάγο, ας πούμε. 20 τα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του βρέφους. Τα 15
2: διαφορετικά νομίζω αιχμηρά αντικείμενα, είπε η ιατροδικαστής. Αυτό για μένα ήταν πολύ σοκαριστικό και τραγικό. Δηλαδή δεν υπέστη μία επίθεση ή δεν τους έφτασε το ένα αιχμηρό και χρειάστηκαν κι άλλο για ένα βρέφος.
0: Σκέψου χάρη επίσης ότι τα 5 είναι προθανάτια, έτσι φέρεται, και τα 15 μετά το θάνατό του, ενώ σαν το αυτός στην κατάστασή του μίλησε μέχρι και για σατανισμένο παιδί και ότι έκλαιγε συνεχώς και ότι πέθανε και ηρέμησε η οικογένειά μας.
2: Όλα τα μουράκλια
0: είναι. Εντάξει, είναι δηλαδή η ανατριχιαστική υπόθεση και από αυτά που υποστηρίζει ο κατηγορούμενος. Είπε ο ίδιος ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι για να απομακρύνει κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί γύρω από τη σωρό. Τώρα επίσης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το βρέφος παρέμεινε στον καταψύκτη για περίπου 2 χρόνια προκειμένου να αποκρυφθεί ο θάνατός του. Κάτι ακόμα το οποίο ανοίγει τώρα νέες υποθέσεις αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση σχετικά με την παιδική προστασία. Γιατί μίλησε και ο κύριος Γιαννόπουλος, να θυμίσουμε, από το χαμόγελο του παιδιού και είπε ότι είχε αναφορές, υπήρχαν αναφορές για τα παιδιά, για παραμέληση των παιδιών από το 2020. Οπότε όλα αυτά γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα προς το τι ακριβώς συμβαίνει με την παιδική προστασία, τι συμβαίνει σε ένα παιδί όταν γίνονται κάποιες καταγγελίες, αν προχωράνε οι υποθέσεις, αν δεν προχωράνε οι υποθέσεις, πού καταλήγει αυτό το παιδί. Το ότι, ας πούμε, όπως και τώρα τα παιδιά αυτές της οικογένειας προσωρινά είναι, όπως και σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν δομές για προσωρινή φιλοξενία σε πολλές των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν τέλος πάντων θέσεις. Οπότε πολλές φορές τα νοσοκομεία λειτουργούν ως τέτοιες, όσο με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται ένα τέτοιο περιβάλλον για ένα παιδί που απομακρύνεται από την οικογένεια για λόγους κακοποίησης ή παραμέλησης. Οπότε συνολικά διαπιστώνουμε πάλι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία. Και το πώς ένα παιδί προφυλάσσεται από το κράτος όταν στο οικογενειακό του περιβάλλον βιώνει διάφορες συνθήκες. Αυτά τώρα έχουν αρχίσει να συζητιούνται με αφορμή αυτή την υπόθεση, να ξέρετε. Θα το δούμε αρκετά δηλαδή το θέμα και από αυτήν την οπτική. Το αφήνουμε προς το παρόν όμως στην άκρη, να πάμε σε άλλα. Να σας πω ότι φυσικά σιγά σιγά αρχίζουμε, μιλάμε όλο και περισσότερο για τη ΔΕΘ. Συνεχίζονται άλλωστε σήμερα και οι επισκέψεις στην περιοχή μας, στον ομό μας. Επίσης, σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί το οικονομικό σχέδιο τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Σωστά.
0: Σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, λοιπόν, θα παρουσιαστεί ένα πακέτο 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ. Ένα οικονομικό σχέδιο τετραετίας, δηλαδή.
1: Πολύ ωραία να λέμε νούμερα έτσι, χωρίς να τη διαχειριζόμαστε.
2: Πλέον.
1: Ναι.
2: Είτε τα πούνε, είτε δεν τα πούνε, νομίζω ότι ο κόσμος πια.
1: Ναι. Θα φανεί. Για πες.
0: Ναι, υπάρχει και μια ανάλυση. Τώρα βέβαια, εντάξει, σχετικά μικρή ανάλυση, ότι είναι μεικτό αυτό το κόστος. Κάποια προέρχονται από νέα έσοδα, καθαρή δαπάνη, διαθέσιμο χώρο. Δηλαδή υπάρχει ανάλυση και προφανώς αυτή η ανάλυση θα παρουσιαστεί ουσιαστικά.
1: Α, ότι είναι κοστολογημένα δηλαδή τα 3, πόσα δις είπες.
0: Από πού προέρχονται, πώς θα προκύψουν, κάπως έτσι φαντάζομαι. Ναι, οπότε θα έχουμε την σχετική ανάλυση. Και γενικότερα, ας πούμε, η φράση που θα χρησιμοποιηθεί, που αναμένεται να ακούσουμε, είναι το παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Έτσι, θα πάρουμε μια ιδέα, μια γεύση. Αυτά τα υπόλοιπα θα παρουσιαστούν σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, ας πάμε και εμείς σιγά-σιγά στα δικά μας, στο radioevros.gr. Η είδηση επίσης που κυκλοφορεί πάρα πολύ σήμερα και θα τη δείτε γιατί είναι και κοντά στην περιοχή μας, μιλάμε για σύλληψη στην Κομωτινή ενός 68χρονου

0: Βόρβι Ζακόνε. Φαντάζομαι ότι είναι κάπως πρέπει να προφέρεται το συγκεκριμένο. Τίφιν Λό.
1: Όνομα
0: είναι τίτλος, είναι τίτλος τιμής. Αλλά όχι οποιοδήποτε τίτλος τιμής. Αποδίδεται σε υψηλό βαθμό στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, παρακαλώ. Έτσι, να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα.
2: Μπουμπούκι.
0: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος με τίτλο τιμής 68χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κομωτινή, λοιπόν, εχθές. Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Δεν βρίσκαν και λίγα πράγματα. Πιστόλι, χειροβομβίδα, πυροκροτητής της χειροβομβίδας, εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού, πιστήγια, μεταλλικό ξυφίδιο, παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Ποιος δεν έχει όλα αυτά μαζί του όταν ταξιδεύει?
0: Και συγγνώμη, όταν έχει τίτλο τιμής δεν θα έχει ξυφίδιο? Ντροπή πράγματα. Να πούμε ότι υπάρχει και βίντεο, θα το βρείτε στο radioevros.gr, που παρουσιάζονται από την αστυνομία όπως εντοπίστηκαν τα ευρήματα. Συγκεκριμένα η σύλληψη έγινε εκτός από την υποδιέθεση αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν και ειδικό κλιμάκιο στην επιχείρηση. Αναλυτικά το θέμα όλο στο radioevros.gr. Τώρα, κάτι που έχουμε συζητήσει αρκετά, θα σας πω να το ρίξετε μια ματιά στο radioevros.gr, είναι η παρέμβαση του βουλευτή του κ. Χουζαΐδη Ιμπέξια για συνθήκες ντροπής και εικόνες παράλυσης στα διόδια του Ιάσμου.
2: Ωραία.
0: Πολύ θέμα αυτό το καλοκαίρι, οπότε υπάρχει και αυτό αναλυτικά στο radioevros.gr. Φυσικά, με αφορμή τις σημερινές επισκέψεις τις υπουργικές και το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Θεμοθράκης έρχεται στο προσκήνιο. Έχουμε και σήμερα την διαπεριφορά στην εδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. Έχουμε και θέση εργασία στην ΔΕΙΑ Ορεστιάδας και άλλα πολλά. Θα δείτε στο radioevros.gr.
1: Ωραία, υπέροχα, εξαιρετικά.
2: Σήμερα αλλάζει και ο Πρίτανης στο Δημοκρίτο, ναι. Έτσι.
0: Βέβαια, σήμερα η τελετή το απόγευμα και αυτό υπάρχει φυσικά το θέμα αναρτημένο, που χθες ήδη το αναφέραμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, Σταυρούλα Γελαδράκη, σε κλείνουμε. Για να πούμε και στους ακροατές ότι το Ευρωσκόπιο σήμερα θα μεταδοθεί κάπως περίεργα, καθώς φεύγουμε τώρα και μεταβαίνουμε στο Σουφλί για να συμμετέχουμε στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο κύριος Μπένος για το μέλλον του διαζώματος στην δράση αυτή της ανασυγκρότησης του Εύρου. Θα επιχειρήσουμε από εκεί από το χώρο να μεταδώσουμε ζωντανά όλη τη συνεδρίαση. Θα σας τα πει σε λίγο ο Νίκος ο Πατούνας. Αυτά από μας. Καλή σας ημέρα.
1: Ωραία.
2: Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
1: Καλό δρόμο στο Γιάννη και στον Νίκο. Καλή ημέρα σε εσάς.
2: Γεια σας.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Εύρω.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Με
8: θέλει, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
9: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
16: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιό μας. Με Μίκη Θεοδωράκη ξεκινάμε και τον κλασικό Ζορμπά, τον Ελληνά, Ζορμπάς Dance, σε έναν ελαχιστότατο φόρο τιμής, τον σπουδαίο δημιουργό που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Μια μουσική γεμάτη Ελλάδα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευροσκόπιο, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε συντονισμένοι από νωρίτερα. Καλώς μας ήρθατε και εδώ να μείνετε και όσοι τώρα συντονιστήκατε, γιατί έχουμε πολλά στη συνέχεια. και λίγο διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες μέρες στη ροή της εκπομπής. Θα είναι λίγο διαφορετική η συνθήκη σήμερα, με την έννοια ότι σήμερα θα δούμε ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί, αν τώρα αυτό είναι υπόθεση, θα δούμε από κοντά αν πραγματικά θα συμβεί αυτό. Σχετικά με το Εύρος μετά, με την ανασυγκρότηση του Εύρου, με όλο αυτό το πρόγραμμα, το στρατηγικό σχέδιο των πολλών επόμενων ετών και των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανασυγκρότησή μας, αν αυτό θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή, με ποιον τρόπο, τι έγινε τελικά αυτά τα τρία χρόνια και φτάσαμε στο σημείο της σύγκρουσης Σταύρου Μπένου, Επιτροπής Ανασυγκρότησης, Κυβέρνησης για αυτό το πολύ συζητημένο σχέδιο. Σε λίγη ώρα ο κύριος Μπένος με τους συνεργάτες του από το Διάζωμα και με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα θα βρίσκονται στο Σουφλί για να παροχωρήσουν συνέντευξη τύπου και να απαντήσουν στα ερωτήματά μας για όλα αυτά που αφορούν στη ζωή μας εδώ στον Εύρο τα τελευταία τρία χρόνια μετά τη μεγάλη καταστροφή στο Μισό Νομό, αλλά και τα επόμενα χρόνια που έρχονται μέσα από όσα σχεδιάστηκαν για την ανάπτυξή μας και την ανασυγκρότησή μας, την ολιστική, να θυμίσω. Ένα σχέδιο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δούμε πώς και αν θα κινηθεί. Θα μεταβούμε λοιπόν στο Σουφλί, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της σημερινής εκπομπής, προκειμένου να σας μεταδώσουμε από το σημείο απευθείας όλα όσα θα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή και να είμαστε και παρόντες για να παρακολουθήσουμε όσα θα διαδραματίζονται, να θέσουμε και τα ερωτήματά μας ή δυνατόν, να πάρουμε και τις απαντήσεις που θέλετε, θέλουμε. Είναι ένα σχέδιο ανασυγκρότησης για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολλά, πάρα πολλές φορές. Τα παρακολουθήσαμε όλα από το πρώτο λεπτό και τα αναδείξαμε άμεσα τη στιγμή που συνέβαιναν από τις συνεδριάσεις των επιτροπών, των 14 συνεδριάσεων που έγιναν στον Εύρο. Η 14η ήταν η πιο επεισοδιακή με την αποχώρηση του κ. Μπένου, όπως ήδη καλά γνωρίζουμε όλοι, και όσα ακολούθησαν μέσα στον Αύγουστο. 27 Ιουλίου ήταν εκείνη η συνεδρίαση, ένα μήνα σχεδόν πριν. Στη νέα βίσα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Μπένος τώρα να ανοίξει τα χαρτιά του, να τοποθετηθεί δημόσια και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το master plan, με όλους τους συλλογικούς φορείς οι οποίοι έθεσαν τις προτάσεις τους, συμπεριλήφθηκαν στο master plan, στο στρατηγικό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο που αφορά σε όλο τον Εύρο, από άκρη σ' άκρη, και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος εντάχθηκε σε αυτή την περιπέτεια τη σύνταξη του σχεδίου για να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής η ανασυγκρότησή μας. Θα μεταβούμε λοιπόν στο Σουφλί, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα όπως σας έλεγα της εκπομπής. Θα παρακολουθήσουμε τα πάντα από κοντά, θα σας τα μεταδίδουμε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Θα έχετε και εικόνα από τη σελίδα μας στο Facebook για να τα παρακολουθείτε και από εκεί αν θέλετε και να έχετε καλύτερη άποψη. Και όταν με το καλό τελειώσει η συνέντευξη, θα επιστρέψουμε στο στούντιο για να τα δούμε αναλυτικότερα όλα. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας βεβαίως θα ανέβουν όλα τα σχετικά ρεπορτάζ. Συνεπώς τώρα θα ευχαριστήσουμε αρχικά τους καλούς μας φίλους συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή. Το λαχταριστό Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552022525 η παραγγελία μας στην Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα, η κουζίνα της πόλης μας, το Χαγιάτη μας. Τα κουφώματα Καραφιλίδη στην Εθνομαρτύρων 143, καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εξυπηρετούν βεβαίως όλων των Εύρων, εννοείται κουφώματα Καραφιλίδη εγγυημένα. Τον Δημοτίκαλη, την εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων, διότι ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις, τις μεταφορές και στις μετακομίσεις, και αυτό είναι πασίγνωστο πια εδώ και μισό αιώνα. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα. Το κατάστημα Κεραμιτσής, κεραμιτσής.gr και διαδικτυακό κατάστημα. Κωνσταντινουπόλεως 198 ο φυσικός του χώρος. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Και το αξιόπιστο συνεργείο βεβαίως για τα ποδήλατά μας στο Κεραμιτσή. Το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο καλύπτει τις ανάγκες σε περιποίηση, σε υγεία, σε ομορφιά, σε αισθητική των άκρων μας στον Βόρειο Εύρο. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153, στο Δημότυχο Ορφέως 21. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Απέναντι από το πρώην Πίκο, διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, ο Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας και με διανομές κατοίκων παρακαλώ στο 2552-025-432. Και τέλος τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανούπολη και Σκραγωνία, και στο Δημότυχο το νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86. Και προϊόντα pavlaanias.gr, ορθοπαιδικά Δοβρίδης και το ταξίδι και μίσθωση Σαμαία που πολύ εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και η μελέτη ύπνου. Να θυμίσω που μας αλλάζει τη ζωή, είναι υπόθεση Δοβρίδης. Μελέτη ύπνου κατοίκων όμως, έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους που είναι και σήμερα στην παρέα μας και συνοδοιπορούν μαζί μας στην εκπομπή μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τη μία στο ευρωσκόπιό μας. Είναι Τετάρτη, είναι 2 του Σεπτέμβρη του 2026. Και προχωράμε μουσικά με Μίκη Θεοδωράκη. Είναι το πρώτο τραγούδι βεβαίως που θα ακολουθήσει. Τα υπόλοιπα στο μουσικό μας πρόγραμμα θα τα ακούτε καθώς θα οδεύουμε προς το Σουφλί. Και από εκεί μετά θα συνδεθούμε ζωντανά για να ολοκληρώσουμε, να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή τη σημερινή με αυτή την ιδιαιτερότητά της. Περισσότερη μουσική τώρα, στις 11 ακριβώς, ελπίζουμε να τηρηθεί το πρόγραμμα, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου. Όταν φτάσουμε και τακτοποιηθούμε και οργανωθούμε σωστά και τεχνικά λειτουργήσουν όλα όπως θέλουμε, ξεκινάμε τη ζωντανή μας μετάδοση από εκεί. Καλή ακρόαση λοιπόν, φίλες και φίλοι, μένετε εδώ. Σήμερα είναι μια μέρα εξελίξεων για τον Εύρο. Θα τις παρακολουθήσουμε από κοντά και θα σας μεταφέρουμε το κλίμα λεπτό προς λεπτό. Καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Mom, look! I did it!
5: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
11: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα.
12: Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Χορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
9: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
14: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.

0: το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάλι θα το κάνω με μέτρο. Τα μυστικά που κρύβω μέσα μου, όσα δεν πρέπει, δεν θα υποθούν ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να υποθούν. Έχω κοσκινήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες τα πράγματα για να αποφασίσω τι και με ποιο τρόπο θα εκθέσω εκεί που είναι το καταλληλότερο πεδίο για μένα και ήταν πάντα στους πολίτες εδώ της περιοχής, μέσα από εσάς. Το τηλεφώνημα με τον Πρωθυπουργό πριν από 5 χρόνια δεν κράτησε πάνω από 5 λεπτά. Θεώρησα πολύ τιμητική την πρόσκληση, μάλιστα το είπα και δημόσια, ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο τιμητικές προσκλήσεις που μου έγιναν στη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι στην Βόρεια Εύβοια. Ακολούθησε μετά βεβαίως ισοδυνάμος και ο Εύρος. Ο Πρωθυπουργός μου είπε πολύ επενετικά λόγια. Είναι δημόσια τα λόγια, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Τα είχε πει και δημόσια, είχε κάνει και ειδικό υπουργικό συμβούλιο. Και βεβαίως εγώ ένα πράγμα ζήτησα, έχοντας την εμπειρία της Καλαμάτας, ότι σε αυτές τις περιστάσεις αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων όσοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Γιατί είναι πόλεμος. Στον πόλεμο δεν υπάρχουν ούτε ολιγορίες, ούτε αμφισημίες. Καλός ή κακός, πρέπει κάποιος να αποφασίζει. Εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Αλλά και εγώ ως επιφορτισμένος θα έπρεπε να έχω την πειθαρχία όλων εκείνων των δομών και των ανθρώπων που συμμετέχουν και συμμετείχαν στα 2 αυτά προγράμματα. Στην αρχή ο Πρωθυπουργός πολύ γενναιόδωρα μου τα έδωσε όλα. Και όσο κράτησε αυτό ήταν μια πολύ παραγωγική περίοδος. Αλλά μετά αλίμονο άρχισε σιγά σιγά να τα παίρνει όλα πίσω. Κυρίες και κύριοι, πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχισα όμως και μεγάλες εμπειρίες. Με ρωτάνε τα παιδιά μου που είχαν αντίρρηση από την αρχή. Πατέρα, το μετάνιωσες? Και τους λέω φωναχτά, ούτε για μια στιγμή δεν το μετάνιωσα. Γιατί αυτό ήταν ένα κάλεσμα και ένα καθήκον πατριωτικό. Αλλά βλέπετε, όταν υποχωρεί η μεγάλη ανάγκη, όταν δεν είσαι τόσο χρήσιμος, επιτίθεται αυτό το κομματικό και πολιτικό τοξικό σύστημα της πατρίδας και τα ισοπεδώνει όλα. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Εκεί να δείτε τι αντιστάσεις χρειάζονται για να κρατήσει ψηλά τις σημαίες. Και τι σημαίες? Τις ελπίδες των ανθρώπων που έχουν υποστεί αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Και φίλοι μου, είχε πολλές μορφές αυτή η τοξικότητα. Θα αναφέρω μια-δυο από αυτές τις πιο χαρακτηριστικές. Η μία ήταν ότι ο Μπένος προσχώρησε εκεί και πρέπει να σας υποσημειώσω με τον όρο θα είμαι απόλυτα εθελοντής και εγώ και το διάζωμα. Και όσοι δούλεψαν κοντά μας, ακόμα και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, το δημόσιο δεν έβαλε ούτε 1 ευρώ για ό,τι κάναμε και κάναμε πράγματα που αθροίζουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ στις 2 περιοχές. Όλα είναι από πόρους των μελών μας, των εταιρικών μελών και των χορηγών μας προς την πατρίδα. Και επίσης θέλω να δηλώσω κάτι, θέλω να μου το συγχωρέσετε αυτό, πρέπει να το κάνω. Το έκανα και στη Βόρεια Εύβοια όταν πήγα για πρώτη φορά σε μια κοχλάζουσα ατμόσφαιρα. Γιατί η χώρα μας έχει πονέσει από αυτό το πράγμα, από τις λεγόμενες πολιτικές μεταγραφές. Και δήλωσα μέσα σε μια ατμόσφαιρα που σχεδόν δεν μ' άκουγε κανένας. Λέω, μην ξεχνάτε, δεν είμαι κυβερνητικός. Ήρθα εδώ με ένα σκοπό οικουμενικό και πατριωτικό. Δεν ήρθα με κομματικό μανδύα. Οι πολιτικές μου αναφορές είναι γνωστές. Και αναλύωτες. Σπέβδω να σας πω, όπως το έχω πει πολλές φορές. Από εκεί που ξεκίνησα, εκεί και θα τελειώσω τη ζωή μου. Στο Πασόκ δηλαδή. Δεν έχει και τόσο χώρο αυτή η δήλωση σήμερα, αλλά πρέπει να την κάνω. Έχω κι εγώ ανάγκη να αποκαταστήσω κάποια πράγματα. Γιατί οι πιο δρυμίες επιθέσεις που δέχτηκα ήταν από τους συντρόφους μου. Ότι πρότασα την παράταξη. Και αυτό δυστυχώς υποδαπλιζόταν από το περιβάλλον της κυβέρνησης. Ότι όπου να είναι ο Μπένος προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία. Και γράφτηκε και ξαναγράφτηκε. Δεν ξέρετε πόσο πονάει αυτό το πράγμα. Για κάποιον που δεν θα έφευγε ποτέ από εκεί που ανδρώθηκε, που μεγάλωσε, που δικαιώθηκε, που έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής του. Δεν λέω δεν προσέφερα κι εγώ κάτι στην παράταξή μου και στην πατρίδα, αλλά αλίμονο ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που μου προσέφερε μια παράταξη που με έκανε να γνωρίσω κυρίως τον κόσμο των ιδεών και να αναμετρηθώ με τα όρια μου. Δεν ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Απ' την άλλη μεριά άρχισαν να με ροκανίζουν. Αυτό που μου υποσχέθηκε ο υπουργός, όλο και λιγότερο το τηρούσαν. Και όλο και περισσότερο γίνονταν πράγματα πίσω από την πλάτη μου. Θέλω να είμαι ισορροπημένος. Σας είπα ότι εκεί και για ό,τι δεν πρέπει να μιλήσω, δεν θα μιλήσω ποτέ. Για ένα όμως θα μιλήσω για να δώσω ένα παράδειγμα του τι σημαίνει αυτό που σας λέω τώρα. Που είναι και η κορυφαία μου στιγμή αυτή την πενταετία. Η κορυφαία μου στιγμή που την έψαξα πολύ, που μάτωσα πνευματικά και σωματικά και ψυχικά. Να δω τι φταίει που είναι τόσο εύκολες οι πυρκαγιές στα ελληνικά δάση. Τι φταίει. Είχα ένα επιτελείο καταπληκτικό πολλών επιστημόνων, σας λέω τους τρεις κορυφαίους, Θέκλα Τσιτσόνη, η μεγάλη προσωπικότητα του ιστορικού δασολογικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο επίσης κοσμήτορας και πρόεδρος του αντίστοιχου τμήματος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στην Καστοριά, και μια μεγάλη φυσιογνωμία και προσωπικότητα που ήρθε από το εξωτερικό, ο κύριος Γκολντάμερ, είχε έρθει με τον κύριο Τσίπρα και εγώ τον κάλεσα πίσω. Αυτοί ήταν οι τρεις βασικοί συνομιλητές μου. Ήμουνα αδαής περί τα δάση και όταν εγώ είμαι αδαής, παραμένω αδαής. Ήθελα να γνωρίσω το φαινόμενο του ελληνικού δάσους. Και νομίζω μπήκα πολύ στα βαθιά και ήμουν έτοιμος να κάνω τις προτάσεις μου στην πατρίδα μου. Ήταν η μεγαλύτερη πνευματική μου στιγμή. Σας το λέω πολύ απλά. Τι φταίει για τις πυρκαγιές, όχι για την αφετηρία τους, για τη διάδοσή τους. Η εγκατάλειψη της ζωής από τα δάση. Εγώ όταν ήμουν μικρός, με η οικογένειά μου πηγαίναμε στον Ταΐγετο και παραθερίζαμε. Και ήταν γεμάτο ζωή. Τώρα όλα τα ελληνικά δάση είναι ανυπεράσπιστα. Ό,τι και να κάνουν οι μηχανές, τα νέα λογισμικά, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει κανένας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς μπορεί να γυρίσουν, όχι γενικώς πολίτες, νέοι άνθρωποι, ορεξάτοι στο δάσος. Και εκεί με βοήθησε βεβαίως και η πορεία μας Παύλο στο Πασόκ, στο διάζωμα, όπου στο κέντρο του διαζώματος είναι η οικονομία του πολιτισμού. Όταν μίλησα στον Πρωθυπουργό, ενθουσιάστηκε που του μίλησα για την οικονομία του δάσους, μάλιστα το ονομάσαμε παραγωγικό δάσος, και του εξήγησα το όνειρό μου, το οποίο είναι, το όνειρό μου αυτό είναι στο πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας, με τον τίτλο «Βιώσιμος καθαρισμός». Χαιρετίζω και την παρουσία του Περιφερειάρχη μας, είναι εδώ, και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε εδώ, κύριε Περιφερειάρχη. Τι είναι ο βιώσιμος καθαρισμός? Ο βιώσιμος καθαρισμός είναι ο συνδυασμός κοινωνικής και κυκλικής οικονομίας. Ποιο ήταν το σχέδιο, το οποίο θα το κάναμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχε κάνει και τη μελέτη. Το σχέδιο ήταν η μετατροπή της βιομάζας του δάσους, δηλαδή αυτή η βιομάζα, δηλαδή τα υπολείμματα που συσσωρεύονται στο δάσος, κάνουν ολόκληρα στρώματα, λόγω της ανύπαρκτης φροντίδας του δάσους, θα μπορούσαν να μετεξελιχθούν σε καθαρή ενέργεια. Ο κύριος Γκολντάμερ μας είπε ότι υπάρχουν πια οχήματα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες του κόσμου που μπορούν να πλησιάζουν, να προσεγγίζουν τοπικά τα σημεία αυτής της διαδικασίας. Είναι η διαδικασία της πυρόλυσης, της μετατροπής δηλαδή με καύση της βιομάζας σε καθαρή ενέργεια. Και η πολιτεία είχε να κάνει ένα μόνο πράγμα. Να παραλάβει αυτή την καθαρή ενέργεια όπως από τους μεγάλους παρόχους. Στη Γερμανία η κοινωνική και κυκλική οικονομία, η κοινωνική οικονομία είναι επειδή είναι κινσέπ, το μοντέλο της οργάνωσης νέων ανθρώπων. Κυκλική είναι γιατί από την καύση μήλη παράγεις καθαρή ενέργεια και γίνεται συνδυασμός αυτών δύο πραγμάτων. Εκατοντάδες τηλεφωνήματα, είχα δώσει μια συνέντευξη, με πήραν να μου πούν ότι είναι έτοιμοι να το κάνουν. Θα έπρεπε λοιπόν να νομοθετηθεί και με απόφαση των δασαρχών να δίνεται σε ομάδες. Εμείς μάλιστα είχαμε ετοιμάσει και ένα πρότυπο καταστατικό, Παύλο, για να το δίνουμε σε αυτές τις ομάδες. Μάλιστα στην πρώτη προθυμοποιήθηκε πρόεδρος να είναι ο ίδιος ο Γιάννης Παπαδόπουλος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είναι το πανεπιστήμιο που έχει δουλέψει στην οικονομία του δάσους και πέρα από το βιώσιμο καθαρισμό είχε άλλες 20 μορφές ανάπτυξης της οικονομίας του δάσους. Οδηγοί του δάσους, για παράδειγμα. Ξυλώδεις κατασκευές. Αγροτικές καλλιέργειες και επανεξέταση και της βόσκησης, που φαίνεται ότι είναι και παγκόσμια έχει αναγνωριστεί ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και οδεύουμε προς νομοθέτηση. Όσο ήταν ο Αμοιράς υφυπουργός, όλα πηγαίνανε καλά, αλλά μετά γίνεται υπουργός ο φίλος μου ο Σκυλακάκης. Φίλος μου, δεκαετίες. Μάλιστα το είχαμε αναθέσει και μελέτες από το διάζωμα. Και μου καταστρέφει όλο αυτό το σχέδιο. Σχεδόν πιαστήκαμε στα χέρια. Και αντί να προωθήσει το μοντέλο που σας περιγράφω, το οποίο αν πάτε και δείτε τη Βόρεια Εύβοια, θα το δείτε με τον τίτλο «Βιώσιμος καθαρισμός», την απόλυτη περιγραφή του, αντί γι' αυτό θέλει να βάλει μόνο το ιδιωτικό, το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο να κάνει αυτή τη δραστηριότητα της αξιοποίησης βιομάζας. Που δεν πρόκειται ποτέ να πάει το μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, γιατί η λεγόμενη εξοδάσωση, δηλαδή απομάκρυνση της βιομάζας που πρέπει να πάει σε δρόμους για να το παραλάβουν οι μεγάλες εταιρείες, είναι τόσο κοστοβόρα που καθιστά μη βιώσιμη μια τέτοια δραστηριότητα από τους 4-5 όλους και όλους που έχουμε στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτά. Του το είπα, είναι ανεφάρμοστο αυτό, δεν θα γίνει ποτέ. Και ξεσηκώνω μια καμπάνια με όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης για να μπορέσουμε να το σώσουμε. Και ακούστε πώς το σώσαμε. Από την πίεση προστέθηκε στο νομοσχέδιο και η δυνατότητα των κινσέπ να παίρνουν μέρος στην αξιοποίηση της βιομάζας. Με μία προϋπόθεση όμως. Ποια προϋπόθεση, Παύλο? Για να οι κινσέπ, για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν, πρέπει να έχουν 3 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο. Τι ωραία, ε! Πείτε μου, σας παρακαλώ, 5 ή 10 νέα παιδιά, έτσι, να βρεθούν για να πάνε να αξιοποιήσουν και να κάνουν αγνώριση μια περιοχή δασική, αφού είναι 3 εκατομμύρια για να το κάνουν. Και για να έρθουμε και στα δικά μας σιγά σιγά, η περιπέτειά μου εδώ είχε πολύ μεγάλες στιγμές, αλλά δυστυχώς είχε μία διαρκή δικιά μου αγωνία για το πού θα καταλήξουν τα πράγματα και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου. Σπέβδω να σας ξεκαθαρίσω τα μεγάλα διακυβεύματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να πούμε αλήθειες. Δύο είναι τα μεγάλα διακυβεύματα, είναι και τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται από την κυβερνητική πλευρά. Επιχείρημα πρώτον. Ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στο master plan οι δράσεις της περιφέρειας με το κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι... Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αυτή την πράξη ότι είναι... Δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα, δεν ξέρουν τι είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, δεν ξέρουν την ολιστική φιλοσοφία. Αλλά είναι αδιανόητο, και το λέω στον Περιφερειάρχη με ένταση, ότι αν το περιφερειακό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην τελευταία συνεδρίαση παραμείνει ως έχει, θα είναι ένα κενό πουκάμισο. Όπως λέει και ο ποιητής. Ένα άδειο πουκάμισο, όπως λέει για την Ελένη. Άλλο επιχείρημα που αναπτύσσεται είναι ότι οι πόροι υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Εγώ δεν το αμφισβήτησα ποτέ αυτό. Και μάλιστα πάρα πολλοί πόροι, τα 3 δις μιλάμε τώρα, πασχίσαμε και εμείς από το διάζωμα πάρα πολύ να εξασφαλιστούν. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι οι πόροι, είναι το πρόγραμμα. Η πατρίδα μας και το κομματικό και πελατειακό σύστημα της πατρίδας μας, το βαθύ κράτος όπως το λέμε, διατηρεί ακόμα και ημνήτα μεμονωμένα έργα. Δεν έχει περάσει στις παραδόσεις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες των προηγουμένων χωρών ότι μιλάμε για προγράμματα και μεγάλα ορόσημα, όπως είναι δομημένο το master plan που έχει δώσει το διάζωμα. Για να σας το εξηγήσω πιο πολύ, όπως θα δείτε μετά στην παρουσίαση, την αναλυτική, το πρόγραμμα έχει 3 δισεκατομμύρια, έχει 240 έργα, 20 χρηματοδοτικά προγράμματα και 40 δικαιούχους. Οι δικαιούχοι είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν τα έργα. Ακόμα και ο Θεός ο ίδιος θα ήταν αδιανόητο να μπορέσει να συντονίσει αυτά τα πράγματα. Και τι έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις? Έχει προβλέψει ακριβώς τους περίφημους κύκλους. Ο ένας κύκλος είναι ο σκληρός κύκλος της περιφέρειας, δηλαδή ο σκληρός πυρήνας, που στην περίπτωση μας εδώ διέθεσε 20 εκατομμύρια από το ΠΕΠ. Ο δεύτερος κύκλος είναι τα τομεακά πράγματα, το κυβερνητικό πρόγραμμα δηλαδή, των Υπουργείων. Και ο τρίτος κύκλος είναι όλα τα άλλα προγράμματα. Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, Αντώνης Τρίτσης, Ιδιωτικοί Πόροι. Όλα αυτά που αθροίζουν τα 3 δισεκατομμύρια. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, και σας το ξεκαθαρίζω αυτό για τις ερωτήσεις σας μετά, αλλά και για αυτό που θα ακολουθήσει, είμαι σίγουρος, είναι ότι δεν αποκρούμε στο γεγονός ότι τα χρήματα υπάρχουν, αλλά στεναρά υποστηρίζουμε και υποστηρίζω με πεποίθηση ότι αν δεν υπάρχει ένα ενιαίο, κύριε Περιφερειάρχη, πνευματικό και επικρισιακό κέντρο για τα 3 δις, το πρόγραμμα σε 3-4 χρόνια δεν θα υπάρχει. Θα εκφυλιστεί. Όπως έγινε με όλα τα ομόλογα προγράμματα στη χώρα μας και παντού στον κόσμο. 3 προγράμματα έχουν διασωθεί στην πατρίδα μας. Της Καλαμάτας, επειδή ήταν ένα πραγματικό ολιστικό πρόγραμμα. Της Βόρειας Εύβοιας που ήδη τελείωσε, εγκρίθηκε και λειτουργεί. Και με το καλό ελπίζω το δικό σας. Αλλά όμως εδώ, και θέλω να κάνω έκκληση στην αυτοδιοίκηση, δεν αρκεί να το καταλάβει η κυβέρνηση. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο λάθος και τίποτα άλλο. Ότι δεν κρύβεται τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Ότι είναι μόνο λάθος. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει η περίφημη αρχή της επικουρικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που θέλει πρωταγωνιστή των υποθέσεων των τοπικών και των περιφερειακών στην αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, στην Καλαμάτα, το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έβαλα εγώ ως δήμαρχος ήταν ο Εθνικός Δρόμος Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας. Και ήταν ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που τελείωσε, γιατί είχε προβληθεί στο σεισμό, παρότι ήταν ο χαμηλότερος σε φορτία, σε κυκλοφορία. Και άρα λογικά θα έπαιρναν ο τελευταίος, όχι ο πρώτος. Στη γειτονική Βόρεια Εύβοια, εδώ τώρα, που εγκρίθηκε το πρόγραμμα, το κορυφαίο έργο είναι ο αυτοκινητόδρομος. Που σε πρώτη φάση είναι 250 εκατομμύρια και συνολικά 500. Εδώ γιατί απουσιάζει ο σιδηρόδρομος? Δεν το καταλαβαίνω. Με το επιχείρημα ότι δεν συμμετέχουν κυβερνητικά έργα στο πρόγραμμα, θα το αφυδατώσουμε δηλαδή πριν ξεκινήσει. Αλλά όμως από την άλλη μεριά πρέπει να δεχτεί η αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις ευθύνες ότι εκείνη θα είναι ο στρατηγός και ο συντονιστής του όλου προγράμματος των 3 δις. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργούμε τα υπουργεία. Τα Υπουργεία και ο κάθε φορέας, δηλαδή οι δικαιούχοι, αυτοί που θα υλοποιήσουν το κάθε ένα από τα 240 έργα, βεβαίως έχουν την τεχνογνωσία και αυτοί θα το κάνουν. Επιτελάρχης όμως θα είναι ο Περιφερειάρχης και οι περιφερειακές αρχές. Μόνο έτσι θα προκόψει το πρόγραμμα. Και τώρα μετά από αυτή την εισαγωγή, έχω ετοιμάσει ειδικά για σήμερα μια εισήγηση που είναι μία συμπίκνωση 50 ετών πνευματικής και βιωματικής εμπειρίας. Πάμε να την ξεφυλίσουμε. Μια εθνική υπόθεση λοιπόν που πρέπει να έχει συνέχεια. Γιατί οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων ανασυγκρότησης μετά από φυσικές καταστροφές. Βλέπετε εδώ σε ένα σχήμα την ενδεδειγμένη διαδικασία, πώς έγινε ανασυγκρότηση της Καλαμάτας, που τότε εγώ δεν είχα πολλά όπλα, είχα τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Θα σας πω μια συγκινητική στιγμή, θα στο απλοποιήσω να το καταλάβετε, γιατί είχα ένα φιλόσοφο πολεοδόμο, τον καλύτερο πολεοδόμο της χώρας, τον Ναΐμι στον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο. Και μου λέει τις 4 το πρωί στην Καλαμάτα, θέλω μισή ώρα να απομονωθούμε. Και πήγαμε κάπου εκεί μέσα στα συντρίμια και μου λέει με δάκρυα στα μάτια, Σταύρο, πρόσεξε παιδί μου, δεν υπάρχει πολιτική για φυσικές καταστροφές.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.

0: Άξις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
3: Σύγχρονο,
4: πολυδύναμο,
3: μοντέρνο,
4: ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Αυτό σε παραπέμπει.

0: Και τη ζωή του, ο Γιάννης Ολασκαράκης, που είναι και ο επίσημος αναπληρωτής μου στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Επίσης, από τον εφαρμοστικό οδηγό, που εμείς παίξαμε πολύ μεγάλο ρόλο για τον εφαρμοστικό οδηγό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει συσχετισμός και συνδυασμός με όλες τις άλλες ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Γι' αυτό βλέπετε τη Βία Εγνατία, που πάλι είναι πνευματικό παιδί του Γιάννη. Ο Γιάννης σχεδίασε, ξέρετε, τη Βία Εγνατία. Και ακολούθησε ο Έμισος Παυλίδης με ενθουσιασμό. Το επίκεντρο το δάσος και βεβαίως κορυφαίο έργο υποδομής, την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου. Προχωράμε. Εδώ τώρα. Εδώ είναι η πεμπτουσία της δουλειάς που έκανε η ομάδα η δική μου για το Master Plan. Είναι οι περίφημες αιχμές. Αν θα μου λέγατε πώς ονειρεύουμε μετά από 20 χρόνια τον Εύρο, αυτό θα σας απαντούσα. Να έχει επιλύσει στο δημογραφικό. Το πρόγραμμα Είδωρ, γιατί το νερό που είναι πλουσιοπάροχο εδώ μας δίνει μόνο αρνητικές ειδήσεις, μόνο όταν πλημμυρίζει ο Εύρος. Αυτή μάλιστα τη μελέτη έχει αναλάβει να την κάνει το Πανεπιστήμιο, που έχει και μια σπουδαία καθηγήτρια. Το πρόγραμμα παραγωγή για τον πρωτογενή τομέα. Το πρόγραμμα αριστεία. Δεκαετίας τώρα κουράστηκα και θυμώνω να ακούω ότι το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου πηγαίνει στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για τιμωρία και όχι για έπαινο, για αριστεία που έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιστραφεί. Και βεβαίως η καθολική ψηφιοποίηση που έχει πολλές όψεις, θα σας πω μία από αυτές που είναι προσωπικό μου όνειρο, είναι η περίφημη για μένα, είναι τα τρία δίκτυα ζωής που μπορεί να τα έχουμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή και στο πιο απομονωμένο χωριό μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ψηφιοποιημένα τρία πολύ μεγάλα πεδία δημοσίων πολιτικών που είναι η υγεία, η πρόνοια και η διοικητική εξυπηρέτηση. Προχωράμε. Εδώ είναι η κατανομή των ρόλων. Η κυβέρνηση έχει τις μεγάλες υποδομές και τις πολιτικές. Η περιφέρεια, βεβαίως, τη μεγάλη αποστολή της περιφερειακής συνοχής. Το Δημοκρίτιο, τη επιστημονική τεκμηρίωση. Πείτε μου, σε παρακαλώ, πέρασαν 3 χρόνια και δεν έχει δοθεί το 1 εκατομμύριο ακόμα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν έχει δοθεί ακόμα στο Πανεπιστήμιο να κάνει αυτές τις 6 μελέτες. Και το Σωματείο Διάζωμα, βεβαίως. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αυτές είναι οι μελέτες του Πανεπιστημίου. Συζητούσαμε 6 μήνες για το τι θα κάνει. Και είναι αυτές οι 6 μέρες που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Προχωράμε. Εδώ είναι 2 παραδείγματα, δεν θα μείνω πολύ, 2 προγραμμάτων που εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ, τα οποία τα φτάσαμε στο τέλος. Είναι ένα από τον πρωτογενή τομέα που είναι το ανοιχτό ράφι, πώς θα υπάρχουν τα τοπικά προϊόντα παντού δηλαδή. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι για το δάσος. Είναι μια πλατφόρμα ψηφιακή που κάνει 3 μαζί πράγματα. Το ένα είναι η διαχείριση του δάσους, το άλλο είναι η συγκράτηση του διοξιδίου του άνθρακα και το δεύτερο είναι η αναγέννηση του δάσους. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Ο κύριος Ανθόπουλος μας περιμένει, ο σπουδαίος αυτός, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι στέλεχος δασική υπηρεσία, για να κάνουμε την πρώτη εφαρμογή που θα είναι και για όλη τη χώρα μετά. Προχωράμε. Πάμε να δούμε το χρονολόγιο τώρα. Αυτό που βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε ποτέ. Όλη αυτή την παρουσίαση εννοείται θα την πάρετε. Είναι στο υλικό που σας έχουμε ετοιμάσει. Αυτή είναι η ανάθεση στο διάζωμα του Master Plan. Αυτή είναι η ανάθεση επίσημη του Master Plan στο διάζωμα. Προχωράμε. Αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση η οποία έγινε στην περιοχή. Και εικόνες από τη δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε. Προχωράμε. Εδώ είναι η πρώτη φάση της μελέτης. Εδώ είναι η τρίτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποδέχθηκε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, γιατί δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε ειδικά και έγινε αποδεκτή σε αυτή τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους για την όχι του Εύρου. Για το πρόγραμμα Εύρος μετά. Προχωράμε. Εδώ είναι η εξαγγελία του προγράμματος. Για ακούστε δίλεπτη είναι την ομιλία που είχα στον Πρωθυπουργό. Τι του είπα ακριβώς. Για να την βάλουμε να την ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Αγαπητέ Πρόεδρε, το οποίο ταξίδι συναντήθηκε με αυτή την ωραία μέρα σήμερα. Σήμερα μια ωραία μέρα. Το ταξίδι αυτό, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατοι, ξεκίνησε από τους πολίτες εδώ της περιοχής και τους εθνικατήλους πολίτες που απτύσσανε τα όνειρά τους, την αγωνία τους, το θυμό τους, την ελπίδα τους και τα συνδέσαμε με το πιο σημαντικό κεκτημένο στην τελευταία δεκαετία της Ελλάδας, την εδαφική συνοχή και τα μυστικά προγράμματα της Ελλάδας. Κλείνει με τον ανώτερο τρόπο αυτό το πρόγραμμα. Αυτό μας έλεγε η εξαγγελία, που είναι εξαιρετική οικονομικά. Άρα, αυτό που έχω να εκφράσω σήμερα, θα σου πω κάτι στα χαρίκια. Η Βόρεια Έλληνα είναι το μοντέλο του εφαρμοστικού οδηγού για όλη την Ευρώπη και τώρα. Δηλαδή, εμείς δουλέψαμε εκεί με επίκεντρο τη στρατηγική, μια στρατηγική όλων των εφαρμοστικών φορέων και την ορίμανση στο μέλλον, που είναι οι μεγάλες στρατηγικές του νέου εφαρμοστικού οδηγού. Συνεπώς, το μήνυμα το δικό μου σήμερα είναι ότι από αύριο αρχίζει η υλοποίηση. Σας υπόσχομαι εδώ στο Τουρίστ να κλείσει το Master Plan. Και επίσης σας προτρέπω και αναφέρω και στον Άκη του Σχέδισον, έχουμε μιλήσει με τον Περιφερειάρχη, να βοηθήσει τον Περιφερειάρχη να βγει πρόσκληση εντός των τομείων. Και φανταστείτε τι ωραίο που θα είναι και τι ποιότητα και αυθεντικότητα θα αποκτήσει πρόεδρε όλο το πρόγραμμα, αν όλο εξεγγέλθηκαν. Σήμερα θα είναι μέρος του προγράμματος και θα είναι σε μια διαρκή αλληλοσχέδιση, διαβούλευση και υλοποίηση.
0: Πάυση. Τι λέω εδώ στον Πρωθυπουργό και εκείνος το αποδέχεται, ότι θα είναι το όλον πρόγραμμα και περίμενα το κυβερνητικό πρόγραμμα και δεν τελείωνα το master plan για να έχω το κυβερνητικό πρόγραμμα. Γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και για να συνεχίσουμε να δούμε τη συνέχεια, παραδόθηκε το πρόγραμμα. 30%. Εδώ τώρα είναι το πιο παράδοξο. Και στις 13% γίνεται η πρόσκληση. Προσέξτε, η πρόσκληση που αναζητούμε τώρα να γίνει έγινε για πρώτη φορά στις 13/11. Και περιλαμβάνει το όλο μου σχέδιο. Ενώ τώρα οδεύουμε σε μια πρόσκληση που θα έχει το 11ο του σχεδίου. Και θα δείτε σημεία που δεν θα τα έχω κοκκινήσει για δημοσιογραφικούς λόγους. Πάμε να τα δείτε. Το ένα σημείο είναι αυτό που στο έχοντας υπόψη έχει και το master plan που παραδώσαμε. Πάμε παρακάτω. Και αναφέρεται συνέχεια στην ολιστικότητα του προγράμματος, σε πολλά σημεία, ότι πρέπει να είναι το όλο πρόγραμμα και συνεχίζουμε. Πρόσθετες, βλέπετε εδώ, πηγές χρηματοδότησης πέρα από το ΠΕΠ που πρέπει να έχει, δηλαδή κατ' ουσίαν των τομεακών προγραμμάτων, δηλαδή των κυβερνητικών προγραμμάτων κτλ. Κτλ. Όμως, επειδή δεν ήταν έτοιμα ακόμα τα Υπουργεία, δεν άρκεσαν οι τρεις μήνες και κάναμε έναν αγώνα δρόμου μετά, κυρίως το διάζωμα δηλαδή, με αλλεπάλληλες επαφές, που τη βλέπετε σε αυτήν την εικόνα. Επαφές με όλους τους δικαιούχους έναν προς έναν. Και μάλιστα δεν το έχω εδώ, θα το έχετε όμως στη διάθεσή σας, να δείτε το αποτέλεσμα όλων αυτών των επαφών. Που ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Να τους δούμε όλους για να εγγυηθούν όλοι ότι τα έργα που έχουμε βάλει στο master plan θα υλοποιηθούν. Και μάλιστα αυτή η επαφή μας οδήγησε και σε κάποια καινούργια έργα που προτείνουμε να προσθεθούν, που είναι ο μεταφορικός κόμβος της Αλεξανδρούπολης, που είναι ο Ζεόλιθος, που το θεωρούμε πολύ μεγάλη υπόθεση, την επένδυση του Ζεόλιθου. Τα τοπικά είναι και ο πρόεδρος εδώ πέρα του Επιμελητηρίου, είναι ο Τάκης εδώ, δεν ξέρω αν είναι. Τα τοπικά σχέδια, που είναι μεγάλη υπόθεση, Άκη μου, έτσι, που κάναμε και μια ειδική. Και βεβαίως έχω ανακοινώσει ότι το διάζωμα υιοθέτησε με δικά του χρήματα και δικής του, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα δηλαδή, υιοθέτησε το δημότικο και το σουφλί. Το σουφλί θα γίνει ανοιχτό μουσείο και το δημότικο θα αποκτήσει ιστορικό κέντρο. Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα πόλης δηλαδή, το δικό μας πρόγραμμα του διαζώματος. Προχωράμε. Η μεθοδολογία τώρα. Και αν κοιτάξετε αυτή την κάρτα, είναι πολύ χρήσιμη η κάρτα αυτή. Είναι συγκριτική αξιολόγηση των τριών προγραμμάτων. Βλέπετε η Καλαμάτα είχε 165 έργα. 197 έχει το ΕΒΙΑ μετά, 238 ο Εύρος. Χρηματοδοτικά προγράμματα 14 στην Καλαμάτα, 16 στην ΕΒΙΑ, 24 εδώ. Δικαιούχοι 35, 41, 44. Και από κάτω είναι οι προϋπολογισμοί. Προχωράμε. Εδώ βλέπετε τη μεθοδολογία που είναι πάρα πολύ απλή. Για το πρόγραμμα της Βόρειας Εύβοιας, η Καλαμάτα έχει τελειώσει, η Βόρεια Εύβοια κινείται, υλοποιείται τώρα, έχει εγκριθεί και υλοποιείται. Πώς υλοποιείται, αυτό θέλω να το καταλάβετε, γιατί είναι ο ορισμός της λογοδοσίας. Είναι καθημερινή λογοδοσία. Η επικαιροποίηση είναι καθημερινή. Έχουμε κάνει ένα πανόραμα στο οποίο είναι όλα τα έργα και έχουμε δύο πίνακες. Ο Α πίνακας που τα έργα είναι έτοιμα από διαδημοπράτηση και ο Β πίνακας ο προθάλαμος που όταν τα έργα ετοιμάζονται περνάνε στον πίνακα Α. Αυτό σκοπεύαμε να κάνουμε και εδώ και να το δώσουμε στην περιφέρεια. Να τα έχει όλα έτοιμα, όλο το πακέτο, για να μπορεί να τα συντονίζει σωστά. Προχωράμε. Η διακυβέρνηση τώρα, εδώ για τη διακυβέρνηση προτείναμε έναν, από την έρευνα που κάναμε, ότι έχει μια πολύ δυνατή γενική διεύθυνση ανάπτυξης και αυτή προτείναμε ως κόμβο για το πρόγραμμα. Αλλά εγώ θα πω στον Περιφερειάρχη κάτι που έκανα εγώ ως δήμαρχος και που μπορεί άνετα να το κάνει. Εγώ ως δήμαρχος έκανα το εξής. Είχα μία αντένα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Όταν πήγα στο Σιμίτι να το δω, νόμιζα να του ζητήσω λεφτά. Του λέω: δεν θέλω λεφτά, Υπουργέ. Μου λέει: τι θέλεις? Ένα γραφείο Καλαμάτας δίπλα στο δικό σου γραφείο. Και μου έβαλε ένα στέλεχος, ονόματι Γιάννη Μπύρη, και τη γενική διευθύντρια τότε λεγόταν Χρυσάφη Αραμπατζή, αν τη θυμάσαι. Το Αντώνη του Καρά, η γυναίκα, αν τη θυμάσαι, Παύλο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ήταν επιφορτισμένοι να είναι αντένες της Καλαμάτας για όλο το εθνικό πρόγραμμα. Και ο Γρηγόρης ο Βάρτης, ο Επίτροπος, μου έδωσε ένα στέλεχος δικό του, το Μάριο τον Καμχή, που ήταν στην Ευρώπη. Είχα δηλαδή μία αντένα στο εθνικό πρόγραμμα και μία αντένα στα ευρωπαϊκά πρόγραμματα. Για παράδειγμα, σας δίνω μια ιδέα. Γιατί δεν μπορεί ο Επίτροπος, που μάλιστα έχει και το μεγάλο έργο του σιδηροδρόμου, να έχει την αντένα εδώ? Ο Επίτροπος, ο Τζιτζικός σας. Να το ζητήσει. Δεν νομίζω θα τα αρνηθεί. Σας δίνω ιδέες δηλαδή για πώς μπορεί να μην αισθάνεται η αυτοδιοίκηση αδύναμη να το διοικήσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι παντοδύναμη, είναι πολύ πιο δυνατή από τα Υπουργεία να εφαρμόσει την αρχή της επικουρικότητας. Και να μην πει, όχι, ωραία, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν θα κάνει εκείνη τα έργα. Τα έργα θα τα κάνουν αυτοί που πρέπει να τα κάνουν, δικαιούχοι. Αυτή θα είναι το στρατηγείο, εδώ. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι, αυτός περί του γραμματέως ο θεσμός είναι περιττός, έτσι. Δεν χρειάζεται. Είναι και ντροπή για την αυτοδιοίκηση που υπάρχει. Συμπαθέστατος είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν τον πρώτο λόγο στο πρόγραμμα αυτό. Προχωράμε. Αυτά είναι σημεία από την παρουσίαση που έκανα, που ήταν να κάνω, δεν την έκανα επάνω μετά από αυτά που συνέβησαν. Την έχω όμως, αν έχουμε χρόνο και θέλετε, θα την παίξουμε μετά. Για να κερδίσουμε χρόνο τώρα. Για κοιτάξτε τώρα ποια είναι η διαφορά του ολιστικού προγράμματος και παρακαλώ τους αυτοδιοικητικούς να το δουν. Κοιτάξτε αυτή την κάρτα. Από αυτή την κάρτα τίποτα δεν έχει το κυβερνητικό σχέδιο με τα διάσπαρτα έργα, τα οποία μπορούν να χαθούν στον ορίζοντα, αν δεν έχουν ενιαίο πνευματικό και επιχειρησιακό κέντρο. Είναι η ενιαία στρατηγική διακυβέρνηση. Είναι ο συμπαγής σχεδιασμός. Η μακροπρόθεσμη υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων. Όπως η αναγέννηση του δάσους, το δημογραφικό, η καθολική διαχείριση του νερού, η αριστεία, το εύρος ΝΕΤ. Αυτά θέλουν δεκαετίες για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Η διαρκής δημόσια διαβούλευση και η καθημερινή λογοδοσία που θα υπάρχει εδώ. Καθημερινή λογοδοσία. Η εφαρμογή της αποκέντρωσης και η αξιοποίηση της αρχής επικουρικότητας. Και η απόλυτη διαφάνεια. Το σημαντικότερο όμως το έχω υπογραμμίσει από κάτω. Πάνω απ' όλα είναι η ανθεκτικότητα, η ποιότητα, οι ευρωπαϊκές και εθνικές θεσμικές εγγύσεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Αυτό είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των ολιστικών προγραμμάτων. Εδώ τώρα το κρίσιμο. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Εμείς εδώ. Πιστέψτε με για ένα και μόνο λόγο. Για να σώσουμε το πρόγραμμα. Θέλω να σας πω μια ρίση ενός σοφού που είχα διαβάσει κάποτε και με είχε πραγματικά συγκλονίσει, που τον ρώτησαν για μια περίσταση σαν τη δικιά μας εδώ, τι άραγε είναι αυτό που συμβαίνει, μήπως είναι πραξικόπημα, μήπως είναι μια διαβολή, μήπως είναι μια αβελτηρία, μήπως είναι μια δυσκολία που θέλουμε να βάλουμε στον πένο. Δυστυχώς αυτά όλα είναι πολύ αδύναμα. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Και τώρα που θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την τελική φάση του προγράμματος, κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να διορθώσει αυτό το λάθος και να συμπεριλάβει το σύνολο των έργων στο master plan. Μην το αφήσει έτσι αποδεκατισμένο, γιατί θα μαραζώσει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό ολιστικό. Είναι πρόγραμμα συμπαθητικό, μεν θα δώσει κάποια έργα, αλλά μέχρι εκεί. Και βεβαίως η ελπίδα η μεγάλη είναι ότι αν δεν το κάνει η κυβέρνηση, η μόνη δυνατότητα σωτηρίας του προγράμματος είναι οι πολίτες της περιοχής. Όλα λοιπόν θα κριθούν από τα επόμενα βήματα που είναι τα εξής. Τα βλέπετε στην κάρτα. Πρώτο βήμα, επανέκδοση της πρόσκλησης. Δεύτερο βήμα, σύσταση τοπικής ομάδας. Είδα τι προτείνεται περιφερειάρχη. Εγώ νομίζω θα πρέπει να είναι πιο μικρή η τοπική ομάδα και πιο ισχυρή. Να ξέρετε, στη Βόρεια Εύβοια η τοπική ομάδα περιλαμβάνει τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους και τον αναπτυξιακό οργανισμό και αναπληρωτές, τεχνοκράτες πολύ ισχυρούς των δημάρχων και του περιφερειάρχη. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ όπως προτείνεται εδώ, που είναι πάρα πολύ και δεν θα είναι λειτουργική η ομάδα. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την διαχειριστική αρχή και η παρακολούθηση του προγράμματος από την τοπική ομάδα υποστήριξης, που πρέπει όμως να ενισχυθεί πάρα πολύ για να επιτελέσει αυτό το μεγάλο καθήκον. Η μεγίστη επιδίωξη όμως είναι η διατήρηση και εμβάθυνση της οικουμενικότητας. Αυτό κάνω έκκληση σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δικαιούμαι να το κάνω. Δικαιούμαι να το κάνω, γιατί 5 χρόνια έχεις αίμα για αυτό το πρόγραμμα, ως απόλυτος εθελοντής. Πρέπει να διατηρηθεί η εθνική πατριωτική ταυτότητα. Δεν πρέπει να γίνει λάβρο αντιπολίτευσης. Ούτε πρέπει η κυβέρνηση να αρχίσει τώρα ποιος νικάει, ποιος ιτάται. Όλοι θα χάσουμε στο τέλος. Όλοι έχουμε χρέος σε αυτή την περιοχή. Μην επιμείνεις τα πείσματα τώρα. Επιστημονικά έχει εντελώς άδικο.

0: πολιτικών. Να στα πω με δικά μου λόγια. Είναι οι πολιτικές συνοχής καταρχήν. Μετά είναι ολοκληρωμένες τοποκεντρικές προσεγγίσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πεθάναν τα μεμονωμένα έργα. Τα μεμονωμένα έργα του Master Plan του σημερινού δεν θα βρουν απήχηση στη νέα προγραμματική περίοδο. Που θα είναι μόνο προγράμματα και ορόσημα στα προγράμματα αυτά. Και βλέπετε τι ακολουθεί. Αλλάζει από η μία το ΕΣΠΑ. Γίνεται εθνικό και περιφερειακό εταιρικό σχέδιο. ΕΠΕΣ. Που λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Και ακούστε και το καλύτερο. Το βλέπετε στο κάτω μέρος. Right to stay. Η μεγάλη επιδείξη. Νικόλα, τι είναι αυτό το right to stay? Γίνεται δικαίωμα των πολιτών της Ευρώπης, όπως είναι δικαίωμα στο κοινωνικό κράτος, στη σύνταξη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαίωμα να μένει στον τόπο του. Πώς θα κάνουμε ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα? Είχαμε πει δηλαδή παλιότερα ότι κάθε έργο πρέπει να έχει αξιολόγηση το τι αποδίδει στο δημογραφικό. Αυτά τα σημεία που βλέπετε περιμένουν με λαχτάρα να μας συναντήσουν. Πιστέψτε με, είναι σαν να μετράτε το βαθύ κράτος με το μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά των δύο προσεγγίσεων. Ενώ το άλλο σχέδιο δεν θα βρει πουθενά απαντήσεις για το μέλλον. Θα καταρρεύσει. Θα φιλορροήσει. Ο ρόλος ο δικός μας τώρα. Θα πρέπει να σας πω πολύ ανθρώπινα ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή που σας είπα στην αρχή έφτασε και η ώρα του Ρέγβιεμ. Δυστυχώς αυτό που υπέστη στην προηγούμενη, στην 14η συνάντηση, θα μπορούσα να την ονομάσω απόλυτη απογύμνωση. Όχι σωματική, ψυχική και πνευματική. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει στη ζωή μου. Να είμαι θελοντής, να δίνω τα πάντα και ξαφνικά να έρχεται μια αντιπρόταση σε μια πρόταση που μου την έχει αναθέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επομένως δεν είναι πια θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό, είναι κυρίως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Γι' αυτό σας δηλώνω σήμερα εδώ, είναι ο κατάλληλος τρόπος να το δηλώσω, ότι θα αποχωρήσω από την Επιτροπή. Όμως με το διάζωμα θα είμαι παρόν. Ως πρόσωπο θα αποχωρήσω. Θα είμαι εκεί με το διάζωμα και θα είμαστε πάντα εκεί, γιατί το διάζωμα είναι ένας πυλώνας. Ξέρετε, το διάζωμα έχει χτιστεί έτσι που να είναι ανεξάρτητο. Δεν μπαίνει ποτέ λεφτά από το κράτος. Δεν μπαίνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι πόροι είναι από τα μέλη του. Και θέλουμε να διατηρήσουμε τα οικουμενικά μας χαρακτηριστικά και μια υψηλή και πατριωτική συνείδηση και σθένος για την περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα. Νομίζω παρακολουθήσαμε μια πυκνή και παθιασμένη παρουσίαση και προσωπικά για τον ίδιο τον Σταύρο τον Μπένο, αλλά και νομίζω μια συνολική εικόνα του προγράμματος που εγώ τουλάχιστον δεν την είχα ξαναδεί έτσι ολοκληρωμένη, παρότι το παρακολουθώ από την πρώτη του μέρα, προσπαθούσα να καταλάβω πώς εξελίσσεται. Πάρτε μια ανάσα, σκεφτείτε τις ερωτήσεις σας. Είμαστε εδώ εκπρόσωποι των τοπικών μέσων, πολίτες. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν και αυτοί δικαίωμα λόγου. Μας παρακολουθούν, η συνέντευξη μεταδίδεται τα διαδικτυακά και μας παρακολουθούν και συνάδελφοι. Μας παρακολουθούν και συνάδελφοι από τα μέσα τα αθηναϊκά, τα εθνικά και εφημερίδες και κανάλια που ενδεχομένως και αυτοί έχουν τις δικές τους ερωτήσεις. Πριν σας δώσω το λόγο, δίνω στο Γιάννη το Λασκαράκη για να ολοκληρώσει την εικόνα του σχεδίου δίνοντας αυτό που θα λέγαμε μακρό, το μάκρο του σχεδίου.
2: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ για να μας ακούσετε. Μετά από την εξαιρετικά φωτισμένη συναισθηματικά ομιλία του Σταύρου του Μπένου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολλά λόγια. Εγώ θα είμαι σύντομος και θέλω να αναφερθώ με λίγα λόγια σχετικά με τη σημασία που έχει αυτός ο τόπος, σημασία στρατηγική θα έλεγα, και στην οποία σημασία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και το Master Plan του διαζώματος. Πριν 50 χρόνια αυτός ο τόπος ήταν ένας τόπος συνόρων, με τα βόρεια σύνορά του όλα να είναι σε χώρες κομμουνιστικές, στον Εύρο ήταν η Βουλγαρία. Υπήρχαν επιτηρούμενες ζώνες σε βάθος 20 χιλιόμετρων. Δεν μπορούσε να περάσεις

0: γέφυρα των κομμάρων, αν δεν ήσουν μόνιμος κάτοικος Τριγώνου, έπρεπε να έχεις ειδική άδεια από την ασφάλεια. Εγώ είχα υποστεί πολλές φορές αυτή την ταπείνωση, θα έλεγα, να περνάς σε ελληνικό έδαφος με άδεια από την ασφάλεια. Ήταν όμως και μια εποχή που οραματιζόμασταν. Ήταν 2 χρόνια μετά τη Χούντα του 1976. Τότε ήμουν πρόεδρος του ΤΕ Εύρου. Είναι εδώ και ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκη σήμερα. Τότε λοιπόν με κάλεσε, με τηλεφώνησε ο νομάρχης, τότε ο διορισμένος της Νέας Δημοκρατίας, στο γραφείο του. Όταν πήγα, ήταν μαζί και ο καθηγητής μου της χορταξίας, ο 30.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ράδιο Εύρος.
1: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ο δρόμος του μεταξιού. Αυτοί όλοι οι άξονες σήμερα μένουν αξιοποίητοι και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Το τρίγωνο, δύο χωριά, είναι ορμένο και φθελιά. Ψυχή δεν υπάρχει. Ο πλούτος στο τρίγωνο, ένας στίβος που θέλει ένα σκαφί. Αν με κέντρο το Δημότυχο χαράξουμε ένα κύκλο με ακτίνα 300 χιλιόμετρα, θα συμπεριλάβει μέσα 30 εκατομμύρια αλλοδαπούς πολίτες. Είναι περίπου η μισή Βουλγαρία και παραπάνω, περνάει το Βόσπορο και φτάνει μέχρι περίπου το Αϊβαλί. Αυτός ο πλούτος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και με εξαγωγές και με εισαγωγές τουριστών. Δυστυχώς τα τετραγωνία μας είναι σε μια κατάσταση τριλοκοσμική. Ευτυχώς ξεκίνησαν οι μελέτες μετά από την πρωτοβουλία του κ. Περιφερειάρχη για τις νέες, τα νέα κτίρια που ελπίζουμε να τα έχουμε σύντομα. Αν βάλουμε τα κτίρια που έχουν οι Τούρκοι απέναντι, θα ντραπούμε. Είναι επίσης ένας κόμμας ενεργειακός ο Εύρος. Ο ΤΑΠ που διασχίζει την περιφέρειά μας και όλη την Βόρεια Ελλάδα πηγαίνοντας στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Είναι το LNG στην Αλεξανδρούπολη που παράγει επίσης από υγρωμένο φυσικό αέριο σε φυσικό αέριο. Μέσα σε αυτό τον αγώνα κινούνται περίπου 11,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Με στόχο το 2027 να φτάσει τα 20, όχι τα 30, τα 20 δισεκατομμύρια. Θα γίνει σύντομα και η δεύτερη μονάδα LNG. Ενώ χτίζεται μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Υπάρχει ένας πλούτος ενέργειας αναξιοποίητης. Είναι η φυσική ενέργεια που παράγεται όταν συμπυκνώνεται το αέριο. Αυτή η ενέργεια εξαφανίζεται στο περιβάλλον και δεν υπάρχει ένας τρόπος να θερμάνουμε με αυτό, αυτή την ενέργεια, για παράδειγμα, θερμοκήπια. Ο Δήμος δεν δέχτηκε να αξιοποιήσει την ενέργεια. Έχει αξία 10 εκατομμύρια το χρόνο χάνοντα στον αέρα. Και η Περιφερειακή πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα πω σε LNG στην Αλεξανδρούπολη, το ξέρετε. Και εδώ είναι το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα χτίζεται. Τέλος στο ζεολίθο. Στο τρίγωνο υπάρχουν 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ζεολίθου, που είναι ένα ορυκτό που έχει εφαρμογές πολλές, κτηνοτροφία, ιατρική, γεωργία, φαρμακευτική, τα φίλτρα, κατασκευή πλυντηρίων. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να δώσει ζωή και δουλειές στους τριγωνιώτες, διότι δεν φτάνει να στέλνεις εκεί κάποιος με 10 χιλιάρικα, θα πάνε δύο άνθρωποι και θα φύγουν την άλλη μέρα. Τα δύο μεγάλα πλούσια στοιχεία της φύσης που έχουμε, το δάσος Δαδιάς την Δέλτα του Εύρου. Από ό,τι μαθαίνω τελευταία, το δάσος, ειδικά οι βόρειες πλαγιές, αναζωογονούνται. Στο Δέλτα του Εύρου έχουν τελικά μετρηθεί 600 νέες φωλιές μεγάλων πουλιών. Οι πόλεις του Εύρου, όλες με πλούτο παραδοσιακό, με πλούτο ιστορικό, και το νησί μας, η Σαμοθράκη, είναι ένας πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες. Αυτός λοιπόν είναι ο Εύρος, με το μεγάλο Εύρος αναπτυξιακών προοπτικών προς όφελος όλης της χώρας. Το Εύρος μετά είναι το όχημα προς το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
13: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λασκαράκη. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εννοείται, έχετε το λόγο, είναι όποτε... Ναι, κύριε Περιφερειάρχα.
14: Μπορώ να αυτό, κύριε.
13: Βεβαίως, ναι. Ελάτε.

0: Λοιπόν και από μένα, θέλω πρώτον να ευχαριστήσω τον κύριο Μπένο και τον κύριο Παύλο Τσίμαρα και όλους τους διοργανωτές που μου δίνουν το λόγο για να κάνω μία τοποθέτηση και θέλω εδώ πέρα να διευκρινίσω ότι εκφράζω την περιφέρεια. Ξέρετε πολύ καλά και το έχω πει και δημοσίως ότι σε αυτές τις εκλογές ήμουν ανεξάρτητος συνδυασμός και έχω πει ότι μέχρι τέλος θητείας θα παραμείνει ανεξάρτητος συνδυασμός μας. Το έχω πει πολλές φορές σε διάφορες ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να στηθώ, με ξέρετε όλοι εδώ πέρα είστε από την περιοχή μας. Θέλω να πω ότι πραγματικά το Σταύρο τον Μπένο τον γνώρισα μετά την εκλογή μου τον Οκτώβριο 15 Οκτωβρίου, όταν με κάλεσε στο γραφείο του και τον ευχαριστώ δημοσίως να με ενημερώσει για το πρόγραμμα. Το Εύρος μετά το οποίο ήταν ο πρώτος που με ενημέρωσε για αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια του Εύρου. Και θέλω να πω, επειδή κάποιοι συμμετείχατε στις 33ο σημείο ημερομηνία, όταν έγινε το πρώτο παρατήριο, μπορεί είχαμε μια διαφοροποίηση από την ημέρα εκείνη και μετά. Εγώ τον θεωρώ έναν καλό φίλο, έναν καλό πατριώτη και έναν καλό άνθρωπο στον Εύρο και στην περιοχή μας. Επομένως, και όλα αυτά που ακούσαμε τον κ. Σταύρο, θα πω ότι συμφωνώ στο 98-99%. Έχουμε μια διαφοροποίηση, την οποία αυτή θέλω να αναλύσω εκπροσπώντας την περιφέρεια και πάλι. Βέβαια, μία αναφορά στην κυβέρνηση οφείλω να κάνω για να αναγνωρίσω τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έπαιξαν μέχρι τώρα. Δεν πρέπει να είμαστε γνώμονες, όποια και να είναι η κυβέρνηση, είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίζουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το βάρος που έδωσε στην περιοχή μας. Αυτό που θέλω να πω και να διαφοροποιηθώ, έχω γράψει ένα κείμενο, δεν θα πάμε το κείμενο, θα πάω λίγο με τις θέσεις, γιατί δεν θέλω να κουράσω, τα είπε όλα κτλ. Η όχι, που είναι εκείνη η διαφοροποίησή μας. Έχουμε δύο πράγματα. Κύριε Σταύρο, θα πω και θα απαντήσετε μετά και διάλογο μπορούμε να κάνουμε με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σας. Εμείς τι κάναμε, βγάλαμε μία όχι, η οποία ήταν μισό λεπτά και διευρώ στις, μέσα στο τρίτο το 25 πρέπει να έγινε, η οποία βγήκε, δώσαμε και μία παράταση, δεν κατατέθηκε η πρόταση, δεν είχε ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, όπως λέει, και είμαστε έτοιμοι να τη βγάλουμε τις επόμενες μέρες. Την επόμενη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ θα είναι ξανά ή όχι, γιατί όπως έχουν πει, έχει γραφεί 20 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν εκεί μετά να κουμπώσει και ή όχι τα 309 εκατομμύρια και το κυβερνητικό πρόγραμμα. Μέσα εκεί πέρα δώσαμε 30.000 ευρώ στην νέα εταιρεία για να μας κάνει στην ουσία εξωτερική συνεργάτη σε μεγαλύτερη εμπειρία που ασχολούμαι το πράγμα, να μας περιγράψουν πώς θα είναι ή όχι και όλα αυτά τα πράγματα. Στην περιγραφή της όχι, η οποία μας παραδόθηκε πριν την ημέρα εκεί που κάναμε και τη συνάντηση στη Νέα Δύσα, είναι το εξής. Είναι τρία τα έργα, τρία τα στάδια. Ένα είναι 84.475.000 ευρώ, τα οποία ποια είναι αυτά. Είναι τα έργα τα οποία μπορώ να αναφέρω, είναι τα πρώτα χρήματα που δόθηκαν μετά τη φωτιά. Είναι η πρώτη αρρωγή που ήταν 400.000 ευρώ από το κλιματική κρίση αλλαγή, η προκαταβολή 50% κρατική αρρωγή επιχορήγηση αγροτική εκμετάλλευση, τεχνική χορήγηση κρατική αρρωγή και επιμέρου αγροτική εκμεταλλεύση, χρήματα ήταν περίπου 821.000 ευρώ. Κρατική αρρωγή απώλεια φυσικού κεφαλαίου 7.400. Είναι τα χρήματα που δόθηκαν στην ουσία 84 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό περιγράφηκε με συνόχεια. Επίση είναι το κυβερνητικό έργο 2.926.239, το οποίο και αυτό είναι έργο-έργο. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι από αυτό το κομμάτι που είναι έργο-έργο, τα 2.923.000 ευρώ, κάποιοι έχουν γίνει. Και να σα αναφέρω ποια είναι αυτά μέσα. Γιατί αυτό δεν είναι μισό λεπτό. Θέλω να πω και το εξή. Μισό λεπτό, να γυρίσω πίσω. Στην Επιτροπή συμμετείχανε από την περιφέρειά μας, πανεπιστημιακοί και υπουργοί. Στην Επιτροπή ήταν ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο κ. Πετραλιάς, ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Αθανάσης Κοντογιώρης, ο Δημήτρης Κάλκος. Δεν συμμετείχε η περιφέρεια που έκανε όλο αυτό το σχέδιο, το master plan, είτε την όχι 309 εκατομμύρια, είτε το κυβερνητικό έργο. Επομένως, εμείς τι κάναμε, υιοθετήσαμε ένα έργο και μπορώ να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μικρός, αν θέλετε, μικρός ηλικιακά, σε εμπειρία να ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εμείς πήραμε όπως μας τα δώσανε και αρχίσαμε να δουλεύουμε εκεί πέρα στην περιφέρεια. Θα πω ότι έγινε μια επιτροπή παρακολούθησης, την οποία θα συμφωνήσω αν χρειάζεται και κάναμε μια επιτροπή παρακολούθησης, την οποία είναι επικεφαλής είναι ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, γιατί και ο αντικάθιστος εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης Εύρου, όταν θα τελειώσει τη θητεία του αυτός, θα έχει αντικατάσταση το συγκεκριμένο. Και μέλη της περιφέρειάς μας, ο εκτελεστικός γραμματέας, η διεύθυνση αναπτυξιακού σχεδιασμού, ο κ. Κουδουμάκης, όλοι αυτοί που στην ουσία να παρακολουθούν από εδώ και πέρα το έργο και να εισηγούνται στον περιφερειάρχη πράγματα. Από τα δύο, ξαναπιστρέφω πάλι στην κουβέντα, στα 2.923 εκατομμύρια είναι. Η Ανατολική Περιφερειακή Οδός που είναι 36 εκατομμύρια. Ένα έργο που δέσμευσε η κυβέρνηση μέχρι τέλη του χρόνου να τελειώσει. Έργα λέει, που έχουν γίνει περίπου το 30% από τα 2,9, και αισθάνω ποια είναι, τα έχουν υπολογίσει προηγουμένως που είναι έρθει, 32% έχουν γίνει. Είναι ο κάθετος άξονας Εγνατίου Οδού, Αρδάνη, Ορμένιο, Παράκα, Θορβατώνα. Είναι στην κυκλοφορία. Είναι μέσα στα 2,986 τα. Είναι η αναβάθμιση ελικοδρόμου Σαμοθράκη, 800.000 ευρώ. Λειτουργία, έχει αδειοδοτηθεί. Είναι συντήρηση αποκατάσταση ελληνικού τμήματο σιδηροδρομική γέφυρα Πηθείου. Δεν έγινε, αλλά είναι τα χρήματα που παρέδωσε την επιταγή ο κ. Τζεκώστη, Υπουργό Υποδομών, περίπου τον Νοέμβριο του 25 στην Αλεξανδρούπολη. Τα έργα αυτά είναι στο site τη περιφέρεια, όλα μπορείτε να τα δείτε, αν και έχουν δημοσιευτεί. Είναι δράσεις πρόληψης αντινέρων μελέτες 7.300 έργο πρόληψης του 2025, είναι σιλοποίηση και δράσεις αντινέρων 24.13.300 τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Είναι παρεμβάσεις πάνω από κινούνται λιμναδεξαμενές και κορμοδέματα πάνω στο δέλτα, στο Δαδιά. Είναι το έργο το οποίο εδώ πέρα ανεξάρτητο σύστημα φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης, σταθμός προσωρινής αποθήκευσης, είναι το υγροποιημένο αέριο 226.700.000. Έχει γίνει το έργο αυτό. Είναι το LNG που τον παρουσίασε πριν ο κ. Βασκαράκης. Είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσα στις χαμηλής πίεσης περιφέρων του κ. Μακρυθράκης. Είναι το φυσικό αέριο το οποίο σε πολλά μέρη έχει ολοκληρωθεί και ολοκληρώνεται. Δεν σας κουράσω, θα πω έτσι λίγο επιγραμματικά τα λέω μόνο αυτά. Είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης αρδευτικού φράγματος θεραπείου, τα 5 εκατομμύρια, τα οποία υπάρχει ανάδοχος, η παρέμβαση θεραπείου είναι μέσα, τα ξαναπαναλαμβάνω, στα 2.900.000 που είναι το στρατηγικό σχέδιο. Είναι η διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, που είναι ένα 300 για την περιφέρεια, είναι μέσα στην όχη που βγήκαν τα 31 εκατομμύρια. Είναι η επιδότηση εμπορικής γραμμής Λέσβος, Χίος, Πειραιάς, 12.500, προχθές είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι τον επόμενο μήνα, Σεπτέμβριο, είναι σε λειτουργία και αυτή η γραμμή. Είχαν κάποιες κολλήματα στη διαγωνιστική δικασία. Είναι η αναβάθμιση υποδομών λιμένα Αλεξανδρούπολης, είναι η αποκατάσταση της λιμνολεκάνης που έγινε, η εκβάση 17.800, έχει τελειώσει το έργο, έχει παραδοθεί. Γρήγορα τα προχωράω. Είναι η προστασία και ανάδειξη τη Μητσοξυπάρα 15.200, είμαστε περίπου στο 70% του χρόνου τελειώνει το έργο. Αποκατάσταση τέμενο Βαγιατζήτ, τελείωσε το έργο, παραδόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψη. Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης 2.900. Είναι η στερέωση αποκατάσταση του πύργου του Φωνέα Σαμοθράκη, τελείωσε το έργο αυτό, 1.500 στην περιφέρεια χρήματα. Συντήρηση του συνολικού ναού Παναγία Κοσμοστότητα Φερών, 1.800 έχει τελειώσει ένα μεγάλο μέρο. Αποκατάσταση μεταβιζαντινών εκκλησιών μεταξάδε Παλιούρη και Λεποχώρη έχει τελειώσει και αυτό είναι ύψου 1 εκατομμύριο ευρώ. Και γρήγορα προχωράω, είναι κάποια έργα στα αρχεία τα οποία δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά νομίζω ότι έχουν τελειώσει και αυτά από τον Ινέρο, που είναι αντιπυρικές ζώνες και όλα αυτά τα πράγματα, είναι και αυτά κάποια εκατομμύρια. Και είναι άλλα τρία έργα που να πω: ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Δικαίων Αγγενιάς και Προφθές 4374, μόλις εχθές. Ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Σουφλίου 2030. Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αναβάθμιση 12743. Και Γενικό Νοσοκομείο Δημοτίχου και Ξάνθης μαζί αυτά 3825, δεν ξέρω το ποσό που έχει το Δημοτίχου. Όλα αυτά τα θρήσκει κανείς γιατί είναι στο ίντερ και μπορεί να έχει και άλλα έργα πιο πίσω. Χρηματοδοτικές επενδύσεις από το ΤΑ στους αγρότες 14.300 έγινε. Η υδροκαλλιέργεια, ένα πρόγραμμα του Παλίθ 5.400 έχουμε καταθέσει την πρώτη, περιμένουμε αξιολόγηση. Ενεργειακή αναβάθμιση του ΤΟΕΒ Οριστιάδος 2.300 τρέχει το πρόγραμμα αυτό και μια νέα ενεργειακή αναβάθμιση του ΤΟΕΒ. Επίσης, είναι μέσα σε αυτά τα έργα, τα οποία σε μεγάλα όπως τα λέω, δεν ξέρω σε ποιο ύψος έχουν υλοποιηθεί, είναι 181.700.000 το τεχνικό εμπόδιο του Εύρου, που είναι ο φράχτης του Εύρου. Είναι ο ειδικός σταθμός των κήπων, ο οποίος τελειώνει τέλη του χρόνου. Είναι η κατασκευή 232 οικειών των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο ξεκινάει 36 εκατομμύρια. Αύριο θα είναι εδώ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο Δημότικο για να ανακοινώσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτά. Αυτά τα θρήσκει κανείς, είναι περίπου στο 1.300. Επομένως, από τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, οφείλουμε και οφείλουμε μέσα από τους και εγώ, παρότι τοποθέτησα την αρχή, να αναγνωρίσω το έργο της κυβέρνησης. Και σταματάω εδώ πέρα, δεν θα υποστηρίξω την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι είμαι και σε, αν θέλει, σε ιεραρχία πολύ πιο κάτω, αξιολογούμε από αυτούς και έχω υποπτικούς φορείς για να βρίσκω για την κυβέρνηση. Επομένως, θέλω να πω ότι τι έγινε. Ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι αν δεν κάνουμε αυτό, όπως είπε ο κύριος Μπένος, δεν θα γίνουν τα έργα. Τα έργα υλοποιούνται και χωρίς αυτό. Πάμε λίγο να πω δύο πράγματα στα οποία αυτή είναι η μόνη διαφορά. Σε όλα τα άλλα, συμφωνώ με τον κύριο Σταύρο και μάλιστα αναγνωρίζω τη δουλειά του διαζόμενου σε όλα τα επίπεδα. Μην θεωρηθεί ότι έχω κάτι με τον κύριο Μπένο και ούτε είμαι εδώ πέρα για να κολακέψω και ότι δεν είχα διαφωνία με τον κύριο Μπένο, την είπα δημοσίως. Επομένως, θέλω να μετρηθεί η άποψή μου με τα πιστεύω αυτά που λέω την χρονική στιγμή. Πού είναι η διαφοροποίησή μου αυτή τη στιγμή. Έκανε μια ερώτηση, επιτρέψτε μου γιατί πήρα κάποια έγγραφα για να μπορώ να αποδείξω και είναι όλα στη διάθεσή σας. Μια ερώτηση στη Βουλή έγινε από κάποιους βουλευτές που ρωτούσαν τι γίνεται με το Εύρος μετά αν θέλετε τελευταία δημοσιεύματα. Μισό λεπτάκι θα μου δώσετε, εδώ είναι το Εύρος, εδώ μπράβο. Λοιπόν, την οποία υπογράφουν, μην πω το κείμενο τη ερώτηση, μπορείτε να το βρείτε όλοι σας, την υπογράφουν οι εξής βουλευτές. Η Θεοδόρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Μυρτό Κοροβέτσι, Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλ. Έκανε μια ερώτηση που ρωτάνε πού βρίσκεται το Εύρος μετά. Η απάντηση που έδωσε η Βουλή μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία την υπογράφει η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, είναι, η Μητροπόλη είναι η Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ. Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ, κ. Παντελοπούλου, στην οποία είστε και εγώ σε επαφή. Δεν παίρνει λεπτομέρειε, πραγματικά αυτό που έγινε ο Σταύρο Μπέρνα πήγε να βρει χρήματα και εγώ πήγα με τον κύριο Κατσαφάδο, στον, δεν ξέρω αν είναι σε κάποιον, νομίζω πρέπει να συμμετείχε, και στον Υπουργό Εθνική Οικονομία, στον Υφυπουργό, τον κύριο Πετραλιά και στον κύριο Παπαθανάση για να βρούμε χρήματα και όλα αυτά. Κάναμε και κινήσει παράλληλε μαζί με τον κύριο Μπέρνα και σε γνώση του πιστεύω ότι επίση συμμετείχε ο κύριο Κατσαφάδο που είναι ο πρόεδρο τη Επιτροπή, ενημέρωνε όλη την Επιτροπή πιστεύω. Δεν είμαι εγώ στην Επιτροπή, το ξαναλέω και πάλι για το κομμάτι αυτό. Τι απαντά η κυρία, το ΕΣΠΑ στην ερώτηση των βουλευτών, τι γίνεται με αυτό. Λέει ότι, μπράβο, την βρήκα. Στις 13/11/24 η περιφέρειά μας, για να δείτε πόσο γρήγορα λειτουργήσε, γιατί εγώ την περιφέρεια σήμερα εδώ πέρα έχω την τιμή, οι πολίτες της περιφέρειας με έχουν θέσει να είμαι επικεφαλής της προσπάθειας στην περιφέρεια, εξέδωσε πρόσκληση για την ΟΧΕ 20 εκατομμύρια. Και έδωσε και μία παράταση μέχρι τις 4/3/25. Κάνει μια τροπή, μια παράταση. Δεν ήταν έτοιμο το στρατηγικό σχέδιο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν ήξερα το λόγο. Τώρα που είναι, λέω την επόμενη εβδομάδα ξαναβγεί αυτή η πρόσκληση. Και λέει μάλιστα, εδώ πέρα δεν διαβάζω όλα, αλλά στη διάθεση σας το έγραφα, το παρακολουθήστε. Παράλληλα, η ΕΕΔ, η ΠΑΜΘ, διαθέτει πόρους και τεχνική βοήθεια του περιφερειακού πρόγραμματος στα 37.200 που έγινε αυτό το πράγμα. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η ΕΕΔ της Περιφέρειας εξετάζει την επανέγκριση πρόσκληση για υποβολή ολοκληρωμένη πρώτη στρατηγική για την Όχι Εύρω μετά, σύμφωνα με το οριζόμενο αριθμό πρωτοκόλλου 12/41/43/21/10/22, κείμενο οδηγιών, γιατί έχουμε οδηγίε, δεν μπορούμε να βγάλουμε ό,τι θέλουμε από την Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ, κατευθύνσει για την επιλογή σχεδιασμού των στρατηγικών στο πλαίσιο των Όχι, Όχι ΕΒΑ και ΤΑΠΤΟΚ, όταν γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης από την αρμόδια ΕΕΔ της προϋπόθεσης από το συνολικό σχέδιο χρηματοδότησης της ΟΧΕ να είναι ρεαλιστικό. Εδώ λέει μια λέξη. Τι σημαίνει ρεαλιστικό? Για μένα και κουβέντα που έκανε την κυρία Παντελοπούλου, ρεαλιστικό είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει περιφέρεια. Όχι, δεν μπορεί να υποστηρίξει τρία δις, αλλά δεν μπορεί η περιφέρεια να έρθει να υποκρατήσει την κυβέρνηση. Είναι, αυτό υπάρχει και ο ρόλος, υπάρχει και το σύνδεσμο. Είναι η κυβέρνηση, η περιφέρεια, οι δήμοι έχουν συνεργασία. Και επίσης θέλω να πω, μόνο στο δεφορμηθώ, σε επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Πανταζάτο, λέω ονόματα δημοσίως, προϊστάμενος στην DG Radio, ανέφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει κάτι αντίστοιχο, καθώς ο σχεδιασμός και η προτεραιότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο αλλάζουν. Σημαίνει ότι η ΟΧΕ, αυτό που θα αναλάβουμε εμείς, πρέπει με τη λήξη αυτής της θητείας του ΕΣΠΑ του 2027, που λήγει το 2030 για μας, γιατί πήρε μια αναθεώρηση και πήρε μια παράταση, πρέπει να κλείσει και αυτή η ΟΧΕ. Πάμε τώρα για να κλείσω την τοποθέτησή μου, γιατί σας είπα πολλά σε όσες κάποια στοιχεία. Είδαμε πολύ καλά, κ. Μπένος, ότι περίπου, όχι περίπου, και το ΕΒΙΕ μετά, το οποίο ξεκίνησε το 2021, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπένα, γιατί τότε είχε τις καταστροφές, βγήκε μία πρόσθεση από την Αττική Περιφέρεια, 13.500. Μία πρόσθεση, όχι. Με έργα 639 εκατομμύρια ευρώ μετά τις, αν θέλετε, τις διαβούλες που έγινε. Που σημαίνει ένα ρεαλιστικό και εκεί έργο. Δεν έγινε ένα έργο και τρία δις και θα πούμε γιατί εμείς δεν αποδεχόμαστε τρία δις. Δεν είναι ότι η περιφέρεια δεν θέλει να αναλάβει το έργο τρία δις. Δεν γίνεται να αναλάβει τρία δις γιατί, ας πούμε, παράδειγμα ακόμα. Δεν μπορεί το έργο πάντα, κατά την κυβέρνηση, το έργο το οποίο χρηματοδοτείται για την συνδρομική σύνδεση, την επιταγή που έφερε ο κύριος Δικός, που είναι το Connecting Europe Facility, να μπει κάτω από μία όχι. Δεν μπορεί ευρωπαϊκά προγράμματα να μπαίνουν κάτω, φανταστείτε, από προγράμματα που δημιουργούμε στην περιφέρειά μας. Εδώ που έχω να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, για να μην διαβάσω το κείμενο, το είχα όλα γραμμένα, να μην ξεχάσω κάτι, έγιναν τρεις φορές προσπάθειες για την ασυγκρότηση της Θράκης και να μην πω μόνο το ευρώ. Ένα το 81 με την κυρία Τσουδερού, την Βιλίνα Τσουδερού, που έγινε μια ανασυγκρότηση της Ρόδο της Θράκης. Έμεινα στα ράφια. Μία έγινε με την κυρία Μπακογιάννη, που ήταν πολυκομματική με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις παρατάξεις, η οποία και εκεί πέρα κάποια, μπορώ να πω κάποια θέλω να πω τη Σαράφη, γιατί είμαι και πρόσωπο με την παρακολουθώ όλη την επιτροπή, είχα και θέσεις, κάποια μέσα των αναπτυξιακών βελτιώθηκε, κάτι 70% βάνα κτλ. Κάποια μπήκανε. Όλα δεν μπήκανε. Πάμε, τι λέμε τώρα πέρα, αυτή τη στιγμή, εγώ εκεί που συμφωνώ με τον κύριο Μπένο και διαφοροποιούν το εξής, ότι μέσα στην ΟΧΕ περιγράφεται όλο το ολιστικό σχέδιο του στρατηγικού της κυβέρνησης. Δεν είναι ότι δεν γράφεται πουθενά. Απλά τι γίνεται, τι ξεχωρίζουμε. Ξεχωρίζουμε τα 309 εκατομμύρια που θα διαχειριστεί η περιφέρεια και κάτω από αυτό, στο σύνολο, δηλαδή, αν μπείτε σήμερα στο site της περιφέρειας, λέει. Είναι η όχι τη περιφέρεια 309 εκατομμύρια, είναι τα 84, λέω, ξεχωριστά που έκανε η κυβέρνηση μετά που έτρεξε και τα 2,9 εκατομμύρια. Δηλαδή, κάπου και στο τέλος είναι αναλυτικά όλα τα έργα. Είναι το παράρτημα 9, έργα και δράση κρατική στήριξη και ανάπτυξη. Είναι το η παράγραφος 10 και 11, δηλαδή τα τρία παρατήματα πίσω από την όχι, περιγράφουν το έργο το στρατηγικό της κυβέρνησης. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Εδώ πρέπει να γνωρίσουμε όλοι μας την κυβέρνηση και το διάζωμα που έκανε μια επιτροπή για την συγκρότηση του ΕΒΡΟ. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Κάνει μια πολύ καλή δουλειά, την οποία με την κάνει η περιφέρεια, θα μπορούσα να πω η προηγούμενη διοίκηση και στη συνέχεια και εμείς, να καταγράφουμε αυτό το πλαίσιο. Προλάβαν και το καταγράψαν πρώτοι τους. Γιατί αυτό πραγματικά είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός, είναι ένα σχέδιο που πρέπει να πατήσει αυτοδιοίκηση. Γιατί και εμείς προγράμματα και χρηματικά εργαλεία που τρέχουμε, ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μπένος στο Καλαμάτα στα μεσογειακά προγράμματα, έχει και έναν τρίτο άξονα ευρωπαϊκά προγράμματα. Να είστε σίγουροι ότι στα ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι να είστε σίγουροι, και εμείς από εκεί θα διεκδικήσουμε χρήματα. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια σήμερα στην Ελλάδα που τρέχουμε 23 ευρωπαϊκά προγράμματα. Και είμαστε η μοναδική περιφέρεια που στις 10 με 15 Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε τα case study της περιφέρειάς μας μαζί με τους 19 δημάρχους, καλές πρακτικές μας, για να διεκδικήσουμε και άλλα χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Επομένως, δεν σταματάμε εκεί. Αν δεν είχαμε αυτόν τον σχεδιασμό που έκανε η Επιτροπή Ανασυγκρότησης, την οποία λέω και πάλι δεν συμμετείχε η περιφέρεια και κανένα μέρος στην περιφέρειά μας, πιθανό να μην είχαμε και εμείς αυτήν την στόχευση. Επομένως, σήμερα τι θέλω να πω? Είναι κάθε δικαίωμα του διαζόμενου κ. Μπένου να έχει δική του επιλογή, όπως άκουσα, να παραιτηθεί ούτως ή άλλως. Δεν συμμετέχουμε εμείς και ούτε ήταν μη δική μας απόφαση, ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Έχω να πω όμως ότι το στίχημα για την περιφέρειά μας δεν χάθηκε ούτε από τον Περιφερειάρχη, ούτε από τον επόμενο Περιφερειάρχη, που όποιος θα είναι αυτό το 2029. Γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και είναι στο site της περιφέρειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η όχι είναι 20 εκατομμύρια. Δεν πάνε να πει ότι άμα ήταν 3 δις, υπήρχε μία δέσμευση για κάποιο χρηματικό εργαλείο. Εκείνη είναι η διαφωνία μας. Δηλαδή, το ότι το γράψαμε μέσα στην όχι, είτε στα στρατηγικά σχέδια της κυβέρνησης, είτε στην όχι, δεν υπάρχει κυρία χρηματοδότηση αύριο το πρωί. Καμία χρηματοδότηση. Σήμερα μία κυβέρνηση μπορεί να πει κάτι, του χρόνου ο προϋπολογισμός είναι αυτός που τον φτιάχνει. Και εγώ, όταν πήγα στην περιφέρεια, με βρίσκουν πολλοί δήμαρχοι, δικαιούχοι, αρχαιολογίες, φορείς, αυτοί που χρηματοδοτούν την περιφέρεια. Λέει, αυτά τα χρήματα υπήρχαν, λέει, στον προϋπολογισμό, το έχει βάλει προϋπολογισμός περιφερειάρχης. Ο κάθε περιφερειάρχης μπορεί να αλλάξει, να τροποποιήσει οποιαδήποτε στρατηγική, οποιοδήποτε πρόγραμμα. Κάνει μόνο στο δικό του πρόγραμμα δράση κάτι το Νοέμβριο, κάνει μόνο το τεχνικό πρόγραμμα, κάνει και μόνο στον προϋπολογισμό. Επομένως, ό,τι υπήρχε πέρυσι, να ξέρει, δεν σημαίνει ότι υπάρχει χρόνο. Επομένως, αυτό που μπορώ να κρατήσω εγώ ως γνώμονα και να ευχαριστήσω δημοσίως την κυβέρνηση, την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, τους δύο προέδρους και όλα τα μέλη, και τον κύριο Αντόπουλο και τον κύριο Κατσαφάδο, αλλά και όλα τα μέλη και το διάσμα ιδιαίτερα, ειδικότερα τον κύριο Μπένο και την ομάδα του, ότι μας κάναν ένα στρατηγικό σχεδιασμό που μπορούμε εκεί πάνω να πατήσουμε και να διεκδικήσουμε χρήματα. Και να είστε σίγουροι, γιατί μιλάω σήμερα και στους πολίτες της περιφέρειάς μας και σε όποιον θέλει να ρωτήσει, ότι αυτό το σχέδιο θα το ακολουθήσουμε. Γιατί το πιστεύουμε ότι έγινε πολύ καλή δουλειά. Αυτά έχω να πω εγώ στη διάθεση για ερωτήσεις. Αν θέλει ο κ. Μπέρος να ρωτήσει κάτι, είμαι εδώ πέρα για απαντήσω. Αυτή είναι η διαφοροποίησή μου. Ότι δεν χάθηκε ευκαιρία, δεν χάνονται χρήματα. Δεν υπάρχει κάτι σήμερα στην Ευρώπη, και το λέω αν υπάρχει κάτι να βγει όποιος θέλει να μας παρακολουθούν δημοσιογράφοι, επιστήμονες, που να λέει είναι αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο, μπορεί να μπουν όλα τα έργα κάτω από εκεί πέρα και να γίνουν εκεί πέρα. Το ότι έτσι το σχεδίασε τα μεσογειακά προγράμματα, πιθανόν ήταν μια άλλη πολιτική. Αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι ακόμα που φράει την κυβέρνηση, το λέω πάλι, αλλά αν το ήξερα κι εγώ, θα πίεζα κι εγώ την κυβέρνηση. Η θέση της κυβέρνησης και με τις Γενικές Γραμματείες του ΕΣΠΑ και με τον κύριο Πανταζάτο είναι ότι γίνεται μια όχι ρεαλιστική, στα πλαίσια που μπορεί να τη στηρίξει ο Εύρος. Δεν βγάλαμε κανένα έργο. Δεν είχαμε το δικαίωμα να βγάλουμε έργο. Είχαμε, αν θέλει, το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε την Επιτροπή. Να πούμε ότι αφού μας δίνεται να βάλουμε 309 εκατομμύρια, τα 5 εκατομμύρια τα θέλουμε. Και θέλω να πω το εξής. Και τα πρώτα βήματα έγιναν. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί, δηλαδή, καλά, έχουμε και εκλογές. Δεν πρέπει να μιλάμε υπέρ της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης. Αλλά 31.500.000 ευρώ η κυβέρνηση έβαλε στον Εύρο. Ξέρετε πώς έβαλε στην Εύρο μετά, που ήταν και πιο μπροστά το 2021. Το γνωρίζει κανείς σας, μπορεί να το πει ο κύριος Μπένος. Έβαλε 15 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο έβαλε στην Πάτρα που επίσης κάνει ένα τέτοιο σχέδιο μετά τις φωτιές? Έβαλε 20 εκατομμύρια. Σε εμάς έβαλε 31.500. Και αυτό δεν έγινε από μόνο του. Έγινε σε μια καλή συνεργασία που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η δήμαρχη, η περιφέρεια με την κεντρική κυβέρνηση και με τα υπουργεία. Επομένως, το ότι δεν διεκδικεί η περιφέρεια ή η δήμαρχη, και δεν είμαι εγώ να εκπροσωπώ τους δημάρχους, αλλά γιατί μέσα αυτά τα χρήματα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρο.
1: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: 2-3 χρόνια. Σας έδωσα το παράδειγμα κυρίως της Καλαμάτας, ότι τα περισσότερα έργα ήταν από 10 χρόνια και πάνω. Τώρα με σταματούν πολίτες και μου λένε: Σταύρο, συγγνώμη που δεν σε καταλαβαίναμε τότε. Γιατί εγώ συγκρούστηκα με την ίδια μου την πόλη. Μάλιστα στο περιφερειακό δακτύλιο είχαν βρεθεί και ανέκδοτα για γεωγραφίες. Αν όσοι έχετε πάει στην Καλαμάτα που έχει ένα περιφερειακό δακτύλιο που λύνει τα κυκλοφοριακά σας προβλήματα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής στον κύριο Περιφερειάρχη και να το απαντήσω ευθέως. Σωστά κύριε Περιφερειάρχη, λέτε ότι ελέγχεστε από τον Πανταζάτου και από τη Ρέτζιο γι' αυτό. Γι' αυτό είναι αρμόδιοι. Σωστά λέτε και παραδέχεστε, εγώ το παραδέχτηκα ενώπιον του Πρωθυπουργού, ότι έχει δώσει αρκετά η κυβέρνηση. Και πολλά από αυτά έργα έχουν χρηματοδοτηθεί. Εγώ δεν το αντικρούω αυτό. Δεν αντικρούω τίποτα από ό,τι έχει σχέση με τους σπόρους. Εγώ σε ένα πράγμα θέλω να με ακούσετε. Αυτό που το είπατε σαν μια μορφή γενναιοδορίας απέναντι στο master plan το δικό μου, είναι ότι έχετε κάπου μια περιγραφή για το όλον master plan. Φέρτε τη πιο μπροστά αυτή την περιγραφή. Αν δηλαδή στη νέα πρόσκληση που θα κάνετε, κάντε την ίδια πρόσκληση που κάνατε πριν, την ίδια ακριβώς. Και το πρόγραμμα είναι μια χαρά. Δηλαδή, είχατε βγάλει την πρόσκληση. Τώρα κάνετε υποχώρηση. Ξέρετε, πρέπει να είστε έτοιμος όμως, κύριε Περιφερειάρχη, ότι εσείς θα είστε ο επιτελάρχης και αξίζει να συγκρουστείτε με όλους γι' αυτό των 3 δις. Δεν έχει σημασία που υπάρχει χρηματοδότηση. Καμία σημασία. Γιατί όχι και οι συνθήκες της Λισαβόνας που μιλάνε για αυτά τα προγράμματα είναι το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αντλεί πόρους από παντού. Πόσες φορές θα το πω αυτό το πράγμα? Και συνεπώς, αν τελικά στην έγκριση του προγράμματος, προφανώς ευθέως θα αναφέρεται στα 30-40 εκατομμύρια πόσο θα είναι τα έργα, οι πιστώσεις του ΠΕΠ για την κλειστή όχι, αλλά να υποστηρίζεται και στρατηγικά, αλλά και με συγκεκριμένους πίνακες, το σύνολο των έργων. Τότε είμαστε μια χαρά, κύριε Περιφερειάρχη. Αν δεσμευτείτε να το κάνετε, είναι μια πολύ μεγάλη πρόοδος. Τώρα που θα βγάλετε τη νέα πρόσκληση. Δηλαδή θα πρέπει, κοιτάξτε, κάντε το ίδιο που έχει γίνει στην Βόρεια Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια πράγματι το πρόγραμμα έχει 12 εκατομμύρια. Και αν δείτε τους πίνακες των έργων, αναφέρεται 13 εκατομμύρια. Αναφέρεται στα 13. Όμως τι είπα, κύριε Περιφερειάρχη, ότι υπάρχει η μεθοδολογία. Υπάρχει ένας πίνακας Α και ένας πίνακας Β. Θα καθίσουμε λοιπόν στον πίνακα Α και θα δούμε ποια έργα είναι όρημα και μπορούν να περάσουν εκεί για να υλοποιηθούν άμεσα. Και στον πίνακα Β θα δουλέψουμε συστηματικά ώστε σε βάθος όσων χρόνων απαιτούνται, κύριε Περιφερειάρχη. Δεν μας βάλει κανένα εμπόδιο εκεί. Τα εμπόδια είναι για την όχι την κλειστή. Για την όχι την ανοιχτή, την μακροπρόθεσμη. Δεν υπάρχει εμπόδιο. Να το καταλάβετε αυτό. Και άρα απεμπολείτε ένα μέγα δικαίωμά σας. Ελπίζω από λάθος. Ελπίζω από λάθος. Αρκεί να σας πω, σε παρακαλώ, Χρήστο, μπορούμε να βγάλουμε τις καλαμάδες στο φυλάδιο, να δείξουμε το, να σας δείξω κάτι που ήταν ένα πιο ανίσχυρο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, η γραμμή 550 της Καλαμάτας, πόσο ήταν το μικρό σας όνομα, πώς είναι?
8: Ρένα.
7: Ειρήνη, ξέρεις πόσο ήταν? 5 δις. Ξέρεις πόσο ήταν το σύνολο των έργων που έγιναν? Όλα, Ειρήνη. 200 δις. Όλα. Ναι, αλλά τα είχα στο πρόγραμμα εγώ. Εσύ μου λες. Άρα λοιπόν, αν περιγράψεις τη στρατηγική σου όλα τα έργα και όχι τα 300 εκατομμύρια, δηλαδή το σύνολο των 3 δις, τα περιγράψεις όλα και είναι παράρτημα όλα τα έργα, αν δηλαδή προσχωρείς την άποψη ότι το master plan θα είναι master plan 3 δις. Και θα κάνεις ένα πολύ γεροδεμένο, μια πολύ γεροδεμένη ομάδα, τοπική ομάδα υποστήριξης και θα την υποστηρίξει και με άλλους τρόπους την παρακολούθηση του προγράμματος. Θέλω να σας διηγηθώ ένα περιστατικό πολύ συγκινητικό. Στην Καλαμάτα ο πρώτος που κατέβηκε ήταν ο γεννηματάς. Παρότι είχε προβλήματα με την υγεία του, ήταν τότε υπουργός υγείας και βουλευτής Μεσσηνίας. Και με παίρνει και μου λέει, είσαι έτοιμος? Του λέω, γιατί να είμαι έτοιμος? Για την πόλη σου, μου λέει. Του λέω, με ρωτάς? Μου λέει, πρόσεξε, γιατί δεν έχεις καμία αρμοδιότητα ως δήμαρχος. Οι αρμοδιότητες όλες είναι στον διορισμένο δομάρχη και στους υπουργούς και στα όργανα της Ευρώπης. Αλλά μου λέει, κανένας δεν σε εμποδίζει να γίνεις ο επιτελάρχης της πόλης των έργων. Και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Μην αμφισβητείς αρμοδιότητες από κανέναν. Και μου λέει, μπες μπροστά. Εκεί λοιπόν που μου τα έλεγε αυτά, έρχεται ένας ονόματι, ελπίζω να είναι στη ζωή, Καλύβας, ήταν υποστράτηγος του μηχανικού. Γιατί έρχονταν τα καμιόνια με τις σκηνές τη νύχτα. Ο σεισμός έγινε 8 και 20 το βράδυ. Την επέμενη μέρα το πρωί υπήρχε το σχέδιο για την εγκατάσταση των σκηνών. Και πηγαίνει ο στρατηγός στο γεννηματά και του λέει, υπουργέ, διατάξτε. Σε μένα έρχεσαι, του λέει, στον δήμαρχο θα πας. Έρχεται, βαράει μια προσοχή ο στρατηγός και λέει, διατάξτε, δήμαρχε. Και λέω μέσα μου, Σταύρο μου, την πρώτη μάχη την κερδίσαμε. Αυτή τη μάχη θέλω να κερδίσετε, περιφερειάρχη και δήμαρχε. Να κάνετε δικό σας το πρόγραμμα. Δεν είναι καμιά κυβέρνηση το πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας πρικίζει με την αρχή της επικουρικότητας και σας δίνει όλα τα όπλα να το παρακολουθείτε εσείς. Και μέσα από εσάς καθημερινά οι πολίτες. Όλο το κατάλογο των έργων, σε όποιο σημείο βρίσκονται, σε όποια εξέλιξη βρίσκονται. Εκεί, στο λέω απερίφραστα, σας το λέω απερίφραστα, θα μας έχετε απόλυτους αρρώγους κοντά σας. Όλα θα τα κάνουμε εμείς και θα σας τα δίνουμε έτοιμα. Άλλο πράγμα η δική μου αξιοπρέπεια και αποχώρηση, και άλλο η παρουσία του διαζώματος, που θα είναι ισχυρότατη και παντοδύναμη. Αν εκπληρωθεί βεβαίως αυτός ο όρος. Δεν μπορώ εγώ να συνυπάρξω με μια τέτοια συρρήκνωση. Την ονομάζω αυτοκτονία δηλαδή. Ναι, περιφερειακή. Αν το κάνεις αυτό.
9: Το ξαναλέω.
7: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν πώς θα βγει η πρόσκληση. Αν η πρόσκληση βγει με αυτές τις προδιαγραφές και τελικώς έχουμε ένα master plan που σε παράρτημα πάρτε το υπόδειγμα της Βόρειας Εύβοιας και αντιγράψτε το ακριβώς. Πολύ ωραία. Μακάρι.
9: Αυτό υπάρχει, δεν ακούστηκε.
7: Πολύ καλά.
10: Ναι, παρακαλώ.
9: Όχι από δεν είναι 400 εκατομμύρια, αλλά μέσα στο master plan συμπρόσεις που θα βγει όλο. Αυτό είναι το παραδοτία που θα έχουμε. Αν αυτό...
7: Είναι, αυτό υπάρχει ένα λάθος. Πρόσεξε. Είναι λάθος να τεμαχίζεις το υπόλοιπο των 30-40 εκατομμυρίων που είναι κλειστή. Όχι, γιατί τα διαφοροποιείς. Το 309 θα φύγει από το τραπέζι. Θα μπουν τα 3 δις στο τραπέζι. Αυτό είναι γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αυτόν τον τεμαχισμό. Και να πεις γιατί τα διακρίνεις τα 300. Δηλαδή. Ποια είναι το κριτήριο που τα διακρίνεις? Δεν υπάρχει κριτήριο, παγιδεύεσαι. Παγιδεύεσαι σε μια δίθεν ρημότητα. Δήμαρχε, να μην ξεχνάς, περιφέρει να μην ξεχνάς, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι ποτέ φίλος της κυβέρνησης. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ποτέ δεν αγάπησαν πραγματικά. Ποτέ δεν υπερέτησαν πραγματικά την αποκέντρωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σας δίνει όλα τα όπλα να διεκδικήσετε. Τι να διεκδικήσετε? Το δικό σας γήπεδο. Ωραία λοιπόν, γιατί να μην ανεβάσεις τον πύχη από τα έργα, να έχεις δύο, δηλαδή να μην έχεις 300 τόσα, να έχεις τα 30-40 που θα είναι ευχαριστημένος και ο Πανταζάτος και η Ρέτζιο και θα είναι ο αυστηρός πυρήνας του ελέγχου, ό,τι ακριβώς έγινε στη Βόρεια Εύβοια, που συνεργαστήκαμε με όλους αυτούς. Και να βάλεις τη μεγάλη εικόνα αντί για τα 400, τα 3 δις. Αυτό. Αυτό. Και λύνεται το πρόβλημα.
8: Να επιστρέψω στους συναδέλφους. Άλλος.
10: Ακόμα μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω. Κύριε Μπένο, ανακοινώσατε ότι αποχωρείτε προσωπικά από την Επιτροπή για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας μετά την απόλυτη απογύμνωση, όπως το είπατε, όπως βιώσατε, αλλά ξεκαθαρίσατε ότι το σωματείο διάζωμα παραμένει ενεργό. Στην πράξη, πώς μπορεί το διάζωμα να υπερασπιστεί τη φιλοσοφία του Master Plan και να επιβάλλει καθημερινή λογοδοσία, όταν ο ίδιος ο αρχιτέκτονας του σχεδίου αποσύρεται από το τραπέζι των αποφάσεων και η αυτοδιοίκηση προχωρά ήδη σε ένα εναλλακτικό μοντέλο διοίκησης? Μήπως η αποχώρηση σας αφήνει τελικά ελεύθερο το πεδίο σε αυτό ακριβώς το κομματικό και τοξικό σύστημα που καταγγείλατε?
7: Νομίζω την απάντηση την πήρατε πριν. Την πήρατε πριν την απάντηση. Αν ο Περιφερειάρχης κάνει αυτά τα πράγματα, θα είμαστε παρόντες πολύ περισσότερο από πριν. Και θα είμαστε σε ό,τι μας χρειάζεται η αυτοδιοίκηση εδώ. Σε ό,τι μας χρειάζεται. Σαν άμυστη τεχνική σύμβουλη. Πολύ ψηλό επίπεδο. Όπως έχουμε κάνει στη Βόρεια Εύβοια. Και ακούστε το μεγάλο αγαθό. Πρώτη φορά το έκανα στη δημόσια ζωή μου και χαίρομαι τόσο πολύ. Το πανόραμα. Μπείτε να δείτε το πανόραμα της Βόρειας Εύβοιας. Καθημερινή επικαιροποίηση όλων των έργων. Καθημερινή λογοδοσία στους πολίτες. Αυτό είναι το όνειρό μου και για τον Εύρο. Το λέω στους αγαπημένους μου αυτοδιοικητικούς. Ναι, αλλά μπορεί με μια κίνηση να αναστηθεί. Αυτό είναι, Κυριακή. Μια κίνηση είναι. Νομίζω ότι ήρθαμε εδώ τυχαία ή να κλάψουμε. Ήρθαμε εδώ να αναστήσουμε κάτι που με ένα φύσημα ανασταίνεται. Του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων. Εγώ τίποτα δεν επεμπόλω από όσα είπε για την κυβέρνηση. Εγώ πρώτος την έχω επενέσει. Σε αυτό όμως είναι τραγικό λάθος. Δεν πρέπει να δεχθούμε αυτό το λάθος για την περιοχή. Δεν πρέπει να το δεχθούμε.
8: Νίκο.
11: Πανταζήτης Γιώργος από την γνώμη του Εύρου. Ήταν η ερώτηση νωρίτερα που η Ρένα απίφθινε αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο χρόνου εκτέλεσης, υλοποίησης όλου του σχεδίου. Πολλοί δίδες μας μέσα από όλα αυτά, εφόσον πάει καλά, υλοποιηθεί με τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται, ποια είναι τα χρονικά πλαίσια που τίθονται από πλευράς υλοποίησης προγράμματος ευρώσματα?
7: Τι ωραία ερώτηση. Ακούστε προσεκτικά. Η μόνη ευθύνη και υποχρέωση του Περιφερειάρχη είναι τα αυστηρά έργα που είναι στην όχη, στο σκληρό πυρήνα. Τα πόσα είναι τελικά, 50 εκατομμύρια, πόσα, όσο είναι αυτά. Γι' αυτά είναι υποχρεωμένος. Να έχει και ο ίδιος και ο διευθυντής ο Παναγιώτης και όλα τα παιδιά της διαχειριστικής αρχής και η υπηρεσία του, γι' αυτά είναι υποχρεωμένοι. Το άλλο δεν τους υποχρεώνει κανείς. Τους καλύπτει το θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης. Η αρχή της επικουρικότητας και της συνδίκης της Λισαβόνας. Μπορεί να έχουν άπειρο χρόνο. Πώς θα βάλεις φραγμό στην αναγέννηση του δάσους? Πώς θα βάλεις φραγμό στο δημογραφικό? Πώς θα βάλεις φραγμό στο ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να αλλάξει αυτό το έσχος που υπάρχει? Που ο Εύρος τον θυμούμαστε όταν θέλουμε να τιμωρήσουμε ένα δημόσιο υπάλληλο. Πώς θα βάλεις φραγμό στις υπηρεσίες του κράτους που πρέπει να είναι παντού? Το πρόγραμμα πολίτης. Το πρόγραμμα πολίτης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός λησμόνησε να πει ότι είναι πρόγραμμα που έγινε στον Εύρο, στη Βόρεια Εύβοια. Είναι έργο συνέχεια των ΚΕΠ το πρόγραμμα πολίτης. Που πηγαίνει το κράτος δηλαδή κοντά στον πολίτη παντού. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Και κάτι άλλο που δεν το είπα που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το πρόγραμμα έχει τεράστια ισχύ στο θεσμικό περιβάλλον και των χωρών μελών και της Ευρώπης. Δηλαδή, όποιο πρόγραμμα καινούριο γεννιέται, είναι τεράστια νομιμοποίηση των έργων που περιέχονται στο Master Plan, έστω έως πίνακες, για την ένταξή τους στα μελλοντικά προγράμματα. Γιατί αυτό το πρόγραμμα θα είναι κυλιόμενο, ξέρετε. Δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο ή στο δάσος. Πολλές χρηματοδοτήσεις αλλάζουν, άλλα προγράμματα θα αλλοιώνονται. Άρα θα είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα που θα μετασχηματίζεται, χωρίς να χάνει όμως τη στρατηγική του και την ισορροπία του.
12: Δεν ξέρω. Εύρος.gr. Τώρα εγώ ομολογώ ότι λίγο μπερδεύτηκα περισσότερο από ότι πιθανόν να θέλατε να μας ξεμπερδέψετε. Ακούσαμε για τα 234... 200... το master plan τα ξέρουμε. Στο στρατηγικό σχέδιο είναι καταγεγραμμένα. 24 χρηματοδοτικά προγράμματα, 44 δικαιούχους, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο του master plan. Έχουμε τα 19 αναπτυξιακά έργα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ορεστιάδα πριν από 2 χρόνια. Έχουμε το κυβερνητικό σχεδιασμό που συνεχώς αλλάζει, διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες. Έχουμε την. Τώρα, ομολογία είναι αυτή. Τέλος πάντων, είναι μια. Ότι ανάλογα με το ποιος θα εκλεγεί μπορεί να αλλάξει τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δει τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις προτεραιότητες του και το σχεδιασμό του. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι πώς θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του ευρύτη ότι πρέπει να μείνει εδώ, να επενδύσει εδώ, να συνεχίσει να ζει εδώ και ότι όλα αυτά που εσείς περιγράφετε σε αριθμούς θα γίνουν κάποια στιγμή πράξη. Σε τι βάθος χρόνου, πόσο θα περιμένει ακόμα.
7: Λοιπόν, όλα αυτά που είπες, τα προσωπικά υπό Περιφερειάρχης, περιλαμβάνονται όλα στο master plan. Είναι απλώς αποσπάσματα από διάφορα επιμέρους έργα. Όλα περιλαμβάνονται στο master plan. Όλα. Έτσι.
12: Εκείνος ο Πρωθυπουργός στην Ορεστιάδα.
7: Όλα. Τα πάντα. Στο master plan περιλαμβάνονται όλα. Όλα. Και αυτά που είπε σήμερα ο Περιφερειάρχης περιλαμβάνονται. Κατά τα άλλα, ο πολίτης θα αναθαρίσει όταν βλέπει κάθε μέρα τι γίνεται. Ξέρεις τι είναι, Νίκο μου, να μπαίνει κάθε μέρα στο πανόραμα και να βλέπει την εξέλιξη. Αυτό που εγώ ονομάζω. Όχι ετήσια λογοδοσία, καθημερινή λογοδοσία. Να βλέπει δηλαδή το κάθε έργο κάθε μέρα πώς εξελίσσεται. Ξέρεις πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Και τι ωραίο θα είναι και τι χαρά θα νιώθει ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι κάθε μέρα να έχουμε μετάβαση από τον πίνακα Β στον πίνακα Α. Σε πανσπερμία χρηματοδοτήσεων, 24 χρηματοδοτικά προγράμματα. Πες μου, σε παρακαλώ, ποια κυβέρνηση θα παρακολουθεί τι. Ο επιτελάρχης είναι ο Περιφερειάρχης. Αρκεί να τον διεκδικήσει αυτό το ρόλο. Εγώ σαν Δήμαρχος. Περιφερειάρχη, δεν τον άφησα ούτε μια στιγμή και κανείς δεν με αμφισβήτησε. Και ξέρετε και κάτι. Κάποια στιγμή που είχε μια ενδοκομματική κρίση στο Πασόκ, μου έβαλε και υπουργό Καλαμάτας. Υπουργό Καλαμάτας. Παρ' όλα αυτά ήταν σκιώδης υπουργός. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να με προφυλάξει, δεν τα έστελνε στην κυβέρνηση τα χρήματα, τα έστελνε στο Δήμο για να αισθάνεται ασφάλεια. Τέτοια εμπιστοσύνη είχαμε δημιουργήσει. Και στα χρήματα του μέλλοντος, έτσι. Όχι στα χρήματα του.
12: Πώς διασώζεται τώρα, λοιπόν, κύριε
7: Πρωθυπουργέ. Είναι καθαρή τώρα η εικόνα στο μυαλό σου.
12: Η αλήθεια είναι ότι δεν
7: αν δεν έχεις. Σας παρακαλώ, θα φύγετε όλοι με καθαρή εικόνα σήμερα. Mm-hmm. Θα έχουμε αποτύχει αν δεν γίνει αυτό.
12: Θέλω να ρωτήσω, πώς το διάζωμα θα διασώσει τελικά το σχέδιο, γιατί είπατε θα παραμείνουμε ως διάζωμα στην Επιτροπή με την απουσία. Απαντήσατε τρόπον την στην Ρένα, αλλά θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του διαζώματος στη θέση σας, θα αντικαταστήσει προσωπικά κάποιος εσάς.
7: Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει. Και ο Περιφερειάρχης εκτός είναι.
12: Θα λειτουργεί, δηλαδή θα υπάρχει.
7: Ας λειτουργεί η Επιτροπή.
12: Μα δεν λειτουργεί στην ουσία, δεν έρχονται τα μέλη.
7: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι αυτό που ο Περιφερειάρχης τώρα. Αν ο Περιφερειάρχης κάνει αυτό, κάνει με αυτή τη μορφή την πρόσκληση και εγκριθεί ως συνολικό πρόγραμμα, εμείς θα επανέλθουμε δυναμικά ως διάζωμα. Και πολύ περισσότερο από ό,τι είμαστε πριν.
12: Να το διευκρινίσει ο Περιφερειάρχης, γιατί και εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα να καταλάβουμε.
9: Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, η οποία την προανέφερα προηγουμένως που έχει συσταθεί από τους υπουργούς και από τους πανεπιστημιακούς, δεν ξέρω προσωπικά, επειδή δεν έχει συσταθεί από εμάς, μέχρι πότε έχει διάρκεια ζωής. Μια φορά παραδίδεται ένα έργο και μετά είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, την οποία και εκεί έκανε μια παρατήρηση πολύ δεκτή, ότι είναι πολύ μεγάλη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, αυτή θα παρακολουθεί πλέον το έργο, που είναι υπηρεσιακή, αντιπεριφερειάρχη και περιφερειακή σύμβουλη. Αν θέλετε να σα την πω ποιοι είναι, δηλαδή κάποια στιγμούλα φαντάζομαι, δεν το ξέρω αυτό, κύριε Σταύρο, το ξέρω επειδή κάνετε στην ΕΒΕ, πείτε μου, και εγώ δεν το ξέρω αυτό, μέχρι πότε η Επιτροπή η πρώτη θα.
7: Ακούστε τώρα. Απάντηση. Ακούστε την απάντηση, Νίκο, άκουσα την απάντηση. Όλα αυτά θα κριθούν όχι από την κυρία τα δικά μας πολιτικά και τις αλλαγές τις κυβερνητικές, αλλά από τις αλλαγές τις προγραμματικές και το νέο ΕΣΠΑ της Ευρώπης. Και σας έδειξα το νέο ΕΣΠΑ της Ευρώπης ότι κινείται σε αυτή την κατεύθυνση του master plan, του μεγάλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει η περίφημη τοπική ομάδα εργασίας εδώ, που πρέπει να, είναι όσο γίνεται πιο ισχυρή, και όταν θα έρθει η ώρα του νέου ΕΣΠΑ, θα γίνουν αναπροσαρμογές. Για να μπορέσουμε, όπως ήταν τα προγράμματα γέφυρες τώρα, που περνάγανε από το ένα έστω στο άλλο, να περάσουμε στη νέα προγραμματική περίοδο. Άρα λοιπόν το να έχουμε μέσα στη στρατηγική περιγράψει τα θέλω μας είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο για να γίνει αυτή η μετακύληση. Διαφορετικά, αν είμαστε απότες, απλώς δεν θα γίνει. Πρέπει να είμαστε δυναμικά παρόντες με το σύνολο των έργων στη νέα διαπραγμάτευση της νέας προγραμματικής περίοδου. Που μεταξύ των άλλων σας είπα ένα παράδειγμα για το δημογραφικό, έχει αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα, το Right to Stay, το δικαίωμα δηλαδή στη διαμονή, που είναι για το δημογραφικό ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα είναι να χρησιμοποιήσω μια ωραία ορολογία του σοφού δικού μου πολεοδόμου, ότι θα έχουμε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που ανάλογα με τη δυναμική που διαμορφώνεται και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχώς θα προσαρμόζεται. Αλλά θα έχουμε τον αρχικό του πυρήνα, αυτόν που θα μας οδηγεί στο μέλλον. Τι θέλουμε, να φράξουμε τον πυρήνα αυτόν σε 3 χρόνια και να κλείσουμε, προς χάρη και εν ονόματι της ωριμότητας των έργων?
9: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπένο, να κάνω μια πρόταση εδώ πέρα δημοσίως. Η τοπική ομάδα

0: που έζησα, αυτό το μαρτύριο.
1: Το ξαναλέω και πάλι.
0: Δεν μου αξίζει αυτό το πράγμα.
1: Η στρατηγική μας θα είναι να βγει ένα master plan στην ουσία για να λέμε τις λέξεις. Το master plan περιλαμβάνει όλα αυτά τα 3,2 δις και θα υπάρχει μια. Όχι, επίδοση 300 εκατομμύρια. Αυτό έχουμε.
0: Το είναι λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Είναι τραγικό λάθος αυτό.
1: Η μόνη διαφοροποίηση μας είναι αυτό.
0: Μα δεν είναι διαφοροποίηση. Δεν πρόκειται.
1: Έχω προϊστάμενες αρχές. Οι προϊστάμενες αρχές για να βγάλουμε. Ναι, όχι. Ξέρετε το εξής. Λίγο να καταλάβουμε το εξής. Λίγο να καταλάβουμε.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Στην απάντηση. Μισό λεπτό, θα σας πω πάλι. Στην απάντηση του Υπουργείου λέει. Μισό λεπτό, θέλω να διαβάσω. Δεν τη διάβασα όλη γιατί για τη συντομία του χρόνου. Να σας διαβάσω κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα. Δώστε μισό λεπτό. Μπράβο. Σε συνέχεια τη καταστροφική. Ακούστε λίγο όλοι, γιατί η διαφωνία μας είναι καλό να υπάρχει. Και ξέρεις και ο διάλογος είναι τόσο όλοι μας. Ακούστε την κυβέρνηση. Σε συνέχεια τη καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2023, που αποσταθεροποίησε την τοπική οικονομία, την τοπική ζωή και την κοινωνική ανοχή, κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΠΕΠ 21-27, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μιας ακόμη ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης. Δηλαδή, για να μπορέσω να κάνω μία όχι, παίρνω έγκριση. Δεν μπορώ να την κάνω, δεν με προτείνω, αλλά παίρνω έγκριση. Το λέει αυτό και μάλιστα λέει και πιο άρθρο και τα λοιπά. Λέει και τις αποφάσεις, το άρθρο, ξέρω εγώ, 20-24, 23-32, 289, προβλέφθηκε να κάνει η περιφέρεια μια νέα όχι. Εάν αυτή τη νέα όχι δεν μου δώσει τη δυνατότητα. Πώς μπορώ να συμπεριλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλω σήμερα να διευκρινίσω εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, απαντώ περιφερειάρχικά που τέξει.
1: Δεν θέλει η Γενική Γραμματεία το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί να την κάνει περιφερειά. Πρέπει να το καταλάβω. Εκεί έχω, αν θέλετε, η μόνη διαφοροποίηση. Έτσι είπα ότι σε όλα τα άλλα, αν είχα προδέσει τον κύριο Μπένο ή κάποιον διάλογο στην Επιτροπή, είναι ότι έχουμε την κάθε καλή διάθεση. Αλλά εδώ εμεί αξιολογούμε και παίρνουμε έγκριση που κάθε. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτή η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και δεν έδωνε έγκριση το. Η Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ, με δύο όχι είναι όλες περιφέρειες. Δεν ξέρω και, αν έχει και τρίτη η ΕΠΕ κτλ. Δύο. Μα δώσει κάτι εξαίρεση τρίτη. Παίρνω έγκριση. Δεν μπορεί να συμπεριλάβει και παίρνω τα τρία της αν είναι αυτή την έγκριση. Αυτό πρέπει να καταλάβει.
0: Κατάλαβε το λοιπόν περιφέρειες, γιατί δεν είναι καθόλου πρόβλημα αυτό. Αυτό σου θυμίζω έγινε με πρόταση δική μου. Εγώ είπα στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να γίνει όχι και, και έγινε η όχι που δεν υπήρχε. Αυτή η όχι σήμερα δεν αφορά τα 300 εκατομμύρια. Αφορά τα 40, πόσα είναι, 45 του ΠΕΠ. Το υπόλοιπο δεν έχει κριθεί. Θα κριθεί τώρα και από τώρα και μετά από την πρόσκληση και τι θα αποδεχτείτε σαν περιφέρεια και τι θα εγκρίνει η διαχειριστική αρχή. Και σου λέω ότι τα 300 εκατομμύρια είναι εμπόδιο. Γιατί μας βάζουν φρένο για τα 3 δις. Πώς θα μπει αυτό το φρένο, με τι κριτήρια. Και το φρένο αυτό τι κάνει. Φράζει τα μεγάλα έργα, τα πραγματικά έργα της ανασυγκρότησης. Τα θυμάστε τα 5 που εγώ τα βλέπω στον ύπνο μου. Τα 5 μεγάλα αυτά που λέμε. Που είναι οι 5 αιχμές. Αυτό είναι ο μελλοντικός εύρος. Οι 5 αιχμές του προγράμματος. Έτσι. Θέλω να καταλάβεις δηλαδή, κύριε Περιφερειάρχη, ότι η όχι σου είναι ζωντανή, η όχι σου είναι καθαρή να κριθεί με τα έργα των 40 περίπου εκατομμυρίων και το υπόλοιπο θα είναι ένας κατάλογος έργων που θα τον δικαιολογούμε μέσα σε αυτή την όχι γιατί υπάρχει. Και θα είναι το μεγαλύτερο εργαλείο μας για το μέλλον. Για ό,τι συμβαίνει και ό,τι προκύπτει, θα είμαστε παρόντες να το μετασχηματίζουμε ανάλογα με τις συνθήκες. Ακόμα δηλαδή, αυτό που βλέπετε σήμερα που φαντάζει ότι είναι σίγουρο, π.χ. ο σιδηρόδρομος, μπορεί να το χάσουμε. Θα πω ένα παράδειγμα, Άκη, δικό μας. Ακούστε τώρα το παράδειγμα. Την αξία του προγράμματος. Τα τοπικά χωρικά σχέδια, Άκη, να ξέρεις, είναι δική μου υπόθεση. Όταν το έκανα στη Βόρεια Εύβοια, μου λέει ο Πρωθυπουργός τι είναι αυτό, το εξήγησα και επειδή τα πιάνει αυτά τα πράγματα, το έκανε εθνικό πρόγραμμα. Και το έβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά πόσο έχει απορροφησιάκι, το 1 τρίτο από τα 500 εκατομμύρια. Επειδή είναι πρόγραμμα όμως Κυριακή, άκουσε ο Περιφερειάρχη, δεν χάνεται και πάει στο Πράσινο Ταμείο. Άρα αν το έχουμε περιγράψει ως πρόγραμμα, θα το συναντήσουμε μετά κάπου αλλού. Γιατί θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί και θα μας περιμένει. Θα είναι εκεί και θα είναι μέρος μιας στρατηγικής που δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Ενώ αν το εκτοπίσεις, θα το έχεις. Δεν υπάρχει. Περιορίζει τα 300. Που τα 300 είναι καλά, είναι υποδομές, είναι γρήγορες, αλλά δεν απαντούν στην ανασυγκρότηση και στο μέλλον της περιοχής.

0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Μπένο, σας καλωσορίζουμε, αγαπητές συνάδελφοι, δήμαρχε της Ιγουμενίτσας, συντονιστά μου, κύριε Τσίμα και
1: κύριε... 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
2: Mom, look, I did it!
3: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530 26619 και 695 78 31 828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Φορηγητήκε στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Οριστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Radio Evros.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη, Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δηδημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων για το καθημερινό φαινόμενο των εκτεταμένων ουρών που εξελίσσονται στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους με τοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, συνθήκη που εκτός από εικόνες ντροπής και παράλυσης εγκυμώνει και σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους τους οδηγούς και τους επιβαίνοντες των οχημάτων, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Παράλληλα, υπενθυμίζει πως με παλαιότερη κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου από νωρίς, είχε αναφερθεί στο πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα στα διόδια του Ιάσμου, που στοίχησε την απώλεια τριών ανθρώπων τον Αύγουστο του 2025 με φορτηγό όχημα να καρφώνεται σε γεωταχή αυτοκίνητα, ακριβώς σε αυτές τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά στο σημείο, ζητώντας από τότε να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρόνοιες. Ο βουλευτής στην παρέμβασή του σημειώνει πως η κυβέρνηση έκτοτε όχι μόνο δεν έχει κάνει το παραμικρό, αλλά το μόνο για το οποίο φρόντισε μετά την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη ήταν για το πώς θα κοπούν οι δωρεάν διελεύσεις για τους επαγγελματίες και τα επαγγελματικά οχήματα στη Θράκη, όπως δυστυχώς το ίδιο αναμένεται να συμβεί μελλοντικά και με τις κάρτες ατελούς διέλευσης που ισχύουν για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης. Ο κ. Ζεϊμπέκ κάνει λόγο για έλλειψη βασικών υποδομών στην Εγνατία Οδό, που φωνάζει, θεωρεί αδιανόητο στο σταθμό διοδίων στον Ιασμό, όπου και σημειώθηκε το πολύ νεκρό τροχαίο τον Αύγουστο του 2025, να λειτουργούν αυτή τη στιγμή μόλις τρεις λωρίδες διέλευσης οχημάτων, μία εξ αυτών μάλιστα μόνο για αυτόματη διέλευση, ενώ υπογραμμίζει και την παντελή έλλειψη σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στο τμήμα της Εγνατίας που διασχίζει ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με βάση τα παραπάνω, απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα. Σε ποια άμεσα μέτρα θα προχωρήσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να σταματήσουν οι εικόνες ντροπής, παράλυσης και χάους με τις τεράστιες ουρές των οχημάτων που σχηματίζονται καθημερινά στα διόδια του Ιάσμου αλλά και σε άλλους με τοπικούς σταθμούς διοδίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μέχρι τη Θεσσαλονίκη και εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους πέραν της πρωτοφανούς ταλαιπωρίας για τους επιβαίνοντες και οδηγούς των οχημάτων και αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατάργηση ή η αντικατάσταση των μετοπικών σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχήματος και η πολυώρη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης μπορείτε να το βρείτε και στο radioevros.gr. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη πρωινές ώρες της 1η-9η του 2026 στην Κομωτινή ένας 68χρονος Ολλανδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 68χρονου, που κατέληξε να κατέχει εξοπλισμό. Πιο αναλυτικά βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήριο που περιείχε 7 φυσίγκια, χειροβομβίδα χωρίς τον πυροκροτητή, πυροκροτητής της χειροβομβίδας, εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού με ένα φυσίγκιο, 66 φυσίγκια και 2 φυσίγκια κυνηγετικού όπλου, μεταλλικό ξυφίδιο με τη θήκη του και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατήχε τον τίτλο τιμής Vor Visa Kone ή Thief in Law, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλό βαθμό στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφθής, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Πρετανικών Αρχών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή. Σελίδα γυρίζει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της Νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Πρετανικών Αρχών είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πριτανίας στην Πανεπιστημιούπολη της Κομωτινής. Ο απερχόμενος Πρίτανης Φώτιος Μάρης θα παραδώσει έτσι τη διοίκηση του Ιδρύματος στην εκλεγήσα Πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, σηματοδοτώντας και επίσημα τη μετάβαση στη νέα διοικητική περίοδο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρεστιάδας που αφορούν την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου Ρεστιάδας, της Σχολής Χορού και των Εργαστηρίων Οικαστικών και Πυροπλαστικής Δήμο Ρεστιάδας για την ακαδημαϊκή περίοδο 2026-2027. Οι προσλήψεις θέσεων αφορούν καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό με διάρκεια σύμβασης μέχρι και 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι συνολικά τρεις προκηρύξεις αφορούν δύο θέσεις για διευθυντές για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Δήμο Ρεστιάδας και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Δήμου Ρεστιάδας, 12 θέσεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου και των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Ρεστιάδας και 21 θέσεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού ορομίσθιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Ρεστιάδας, της Σχολής Χορού και των Εργαστηρίων Εικαστικών και Πυροπλαστικής Δήμου Ρεστιάδας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και προκηρύξεις στο radioevros.gr. Στην πρόσληψη συνολικά 29.948 αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 26-27 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή. Από το σύνολο των προσληφθέντων, οι 23.162 είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων 142 για τα δημόσια ονάσια σχολεία και 6.786 μέλη ειδικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 ως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί και στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές. Ο Δήμος Δημοτήχου, όπως ανακοίνωσε στο πλαίσιο των ενεργειών του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ευρύθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων. Το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δημοτήχου προχώρησε στον εντοπισμό και την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν συνολικά 23 θέσεις στάθμευσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του δημόσιου χώρου, στη διευκόλυνση της στάθμευσης και στη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Οι σχετικές ενέργειες, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, θα συνεχιστούν με στόχο οι κοινόχρηστοι χώροι να παραμείνουν καθαροί, λειτουργικοί και διαθέσιμοι στους πολίτες. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφαση. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται για όλο το Σεπτέμβριο του 2026, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Καλούνται όσοι επιθυμούν να εγγραφούν να προσέρχονται στο ΣΔΕ Ορεστιάδας, στη διασταύρωση των οδών Ευρυπίδου Ζίγκμπουρτ και τις ώρες 9 το πρωί με 11 το πρωί, 5 το απόγευμα με 8 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες και στο radioevros.gr. Η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Παράρτημα Δημοτικού Ρεστιάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Μνημείο Ηρώων Δημοτήχου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από την απελευθέρωση του Δημοτήχου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, αλλά και τη συμπλήρωση 82 χρόνων από τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, τιμούνται οι αλίγιστοι ευρύτες αγωνιστές. Τιμούνται όλοι όσοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για την οργάνωση της λαϊκής αντίστασης, την απελευθέρωση της χώρας και τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση για τη λαϊκή εξουσία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Διδασκόμαστε από την ιστορία μας, παραδειγματιζόμαστε από τη θυσία τους και αντλούμε δύναμη και κουράγιο για τους ταξικούς και λαϊκούς αγώνες του σήμερα, καταλήγει η ανακοίνωση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
5: Φρέσκα.
4: Αγνά.
5: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
4: Και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Ζήσεις. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στο αποφυλακίτρινα κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ράδιο Εύρος.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
11: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
14: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις καθημερινές ουρές στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο Βόρβι Ζακών ή Θήφινλο, όπου αποδίδεται σε υψηλό βαθμά στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνιος Μαρίας Μιχαλοπούλου, σήμερα η επίσημη τελετή. Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του φατάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Mom, look, I did it!
7: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις καθημερινές ουρές στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο Βόρβι Ζακών ή Θήφινλο, όπου αποδίδεται σε υψηλό βαθμά στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, σήμερα η επίσημη τελετή. Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.

0: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
1: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530 22888 και 698 677 0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις καθημερινές ουρές στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο «Βόρβι Ζακών» ή «Θήφινλο», όπου αποδίδεται σε υψηλό βαθμά στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνειος Μαρίας Μιχαλοπούλου, σήμερα η επίσημη τελετή. Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Mom, look! I did it!
4: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ερώτηση στην πουλή των Ελλήνων για το καθημερινό φαινόμενο των εκτεταμένων ουρών που εξελίσσονται στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, συνθήκη που εκτός από εικόνες ντροπής και παράλυσης εγκυμώνει και σοβαρούς κινδύνους για τους ίδιους τους οδηγούς και τους επιβαίνοντες των οχημάτων, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Παράλληλα, υπενθυμίζει πως με παλαιότερη κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου από νωρίς, είχε αναφερθεί στο πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα στα διόδια του Ιάσμου, που στήχησε την απώλεια τριών ανθρώπων τον Αύγουστο του 2025 με φορτηγό όχημα να καρφώνεται σε γιοταχή αυτοκίνητα, ακριβώς σε αυτές τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά στο σημείο, ζητώντας από τότε να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρόνοιες. Ο βουλευτής στην παρέμβασή του σημειώνει πως η κυβέρνηση έκτοτε όχι μόνο δεν έχει κάνει το παραμικρό, αλλά το μόνο για το οποίο φρόντισε μετά την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ιδιώτη ήταν για το πώς θα κοπούν οι δωρεάν διελεύσεις για τους επαγγελματίες και τα επαγγελματικά οχήματα στη Θράκη, όπως δυστυχώς το ίδιο αναμένεται να συμβεί μελλοντικά και με τις κάρτες ατελούς διέλευσης που ισχύουν για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης. Ο κ. Ζέιμπεκ κάνει λόγο για έλλειψη βασικών υποδομών στην Εγνατία Οδό, που φωνάζει, θεωρεί αδιανόητο στο σταθμό διοδίων στον Ίασμο, όπου και σημειώθηκε το πολύ νεκροτροχείο τον Αύγουστο του 2025, να λειτουργούν αυτή τη στιγμή μόλις τρεις λωρίδες διέλευσης οχημάτων, μία εξ αυτών μάλιστα μόνο για αυτόματη διέλευση, ενώ υπογραμμίζει και την παντελή έλλειψη σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στο τμήμα της Εγνατίας που διασχίζει ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με βάση τα παραπάνω, απευθύνει στον αρμόδιο υπουργό τα παρακάτω ερωτήματα. Σε ποια άμεσα μέτρα θα προχωρήσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να σταματήσουν οι εικόνες ντροπής, παράλυσης και χάους με τις τεράστιες ουρές των οχημάτων που σχηματίζονται καθημερινά στα διόδια του Ιάσμου αλλά και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μέχρι τη Θεσσαλονίκη και εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους πέραν της πρωτοφανούς ταλαιπωρίας για τους επιβαίνοντες και οδηγούς των οχημάτων, και αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατάργηση ή η αντικατάσταση των μετοπικών σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχήματος και η πολυώρη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης μπορείτε να το βρείτε και στο radioevros.gr. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη πρωινές ώρες της 1ης 9ου του 2026 στην Κομωτινή ένας 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 68χρονου, που κατελήφθη να κατέχει εξοπλισμό. Πιο αναλυτικά βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγκια, χειροβομβίδα χωρίς τον πυροκροτητή, πυροκροτητής της χειροβομβίδας, εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού με ένα φυσίγκιο, 66 φυσίγκια και 2 φυσίγκια κυνηγετικού όπλου, μεταλλικό ξυφίδιο με τη θήκη του και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατήχε τον τίτλο τιμής Vor Visa Kone ή Thief in Law, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλό βαθμό στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφθής, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Πρετανικών Αρχών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή. Σελίδα γυρίζει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πρετάνιος Μαρίας Μιχαλοπούλου. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Πρετανικών Αρχών είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πρετανίας στην Πανεπιστημιούπολη της Κομωτινής. Ο απερχόμενος Πρίτανης Φώτιος Μάρης θα παραδώσει έτσι τη διοίκηση του Ιδρύματος στην εκλεγήσα Πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, σηματοδοτώντας και επίσημα τη μετάβαση στη νέα διοικητική περίοδο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας που αφορούν την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας, της Σχολής Χορού και των Εργαστηρίων Οικαστικών και Πυροπλαστικής Δήμο Ορεστιάδας για την ακαδημαϊκή περίοδο 2026-2027. Οι προσλήψεις θέσεων αφορούν καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό με διάρκεια σύμβασης μέχρι και 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι συνολικά τρεις προκηρύξεις αφορούν 2 θέσεις για διευθυντές για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Δήμου Ορεστιάδας και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Δήμου Ορεστιάδας, 12 θέσεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου και των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Ορεστιάδας και 21 θέσεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού ορομίσθιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας, της Σχολής Χορού και των Εργαστηρίων Εικαστικών και Πυροπλαστικής Δήμου Ορεστιάδας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες και προκηρύξεις στο radioevros.gr. Στην πρόσληψη συνολικά 29.948 αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 26-27 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική και την ειδική αγωγή. Από το σύνολο των προσληφθέντων, οι 23.162 είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων 142 για τα δημόσια ονάσια σχολεία και 6.786 μέλη ειδικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 ως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας έχουν αναρτηθεί και στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές. Ο Δήμος Δημοτήχου, όπως ανακοίνωσε στο πλαίσιο των ενεργειών του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ευρύθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων. Το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δημοτήχου προχώρησε στον εντοπισμό και την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν συνολικά 23 θέσεις στάθμευσης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του δημόσιου χώρου, στη διευκόλυνση της στάθμευσης και στη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Οι σχετικές ενέργειες, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, θα συνεχιστούν με στόχο οι κοινόχρηστοι χώροι να παραμείνουν καθαροί, λειτουργικοί και διαθέσιμοι στους πολίτες. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφαση. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ορεστιάδας ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται για όλο το Σεπτέμβριο του 2026, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Καλούνται όσοι επιθυμούν να εγγραφούν να προσέρχονται στο ΣΔΕ Ορεστιάδας, στη διασταύρωση των οδών Ευρυπίδου Ζίγκμπουρτ και τις ώρες 9 το πρωί με 11 το πρωί, 5 το απόγευμα με 8 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες και στο radioevros.gr. Η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Παράρτημα του Δημοτήχου Ορεστιάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Μνημείο Ηρώων Διδημοτήχου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από την απελευθέρωση του Διδημοτήχου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, αλλά και τη συμπλήρωση 82 χρόνων από τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, τιμούνται οι αλήγιστοι ευρύτες αγωνιστές. Τιμούνται όλοι όσοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για την οργάνωση της λαϊκής αντίστασης, την απελευθέρωση της χώρας, για τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση για τη λαϊκή εξουσία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Διδασκόμαστε από την ιστορία μας, παραδειγματιζόμαστε από τη θυσία τους και αντλούμε δύναμη και κουράγιο για τους ταξικούς και λαϊκούς αγώνες του σήμερα, καταλήγει η ανακοίνωση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης.

0: Υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Το Κατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις καθημερινές ουρές στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο «Βόρβι Ζακών» ή «Θήφινλο», όπου αποδίδεται σε υψηλό βαθμά στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνειος Μαρίας Μιχαλοπούλου, σήμερα η επίσημη τελετή. Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στέλνει.
1: Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-11-2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Σύγχρονο, Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1

0: Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Ράδιο Εύρω.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις καθημερινές ουρές στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο «Βόρβι Ζακών» ή «Θήφινλο», όπου αποδίδεται σε υψηλό βαθμά στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνειος Μαρίας Μιχαλοπούλου, σήμερα η επίσημη τελετή. Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών.

0: έως 5 Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους σεβικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Mom, look, I did it.
7: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530-26619 και 695-7831-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τις καθημερινές ουρές στα διόδια του Ιάσμου, όπως και σε άλλους μετοπικούς σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο Βόρβι Ζακών ή Θήφινλο, όπου αποδίδεται σε υψηλό βαθμά στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση

0: Η του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνειος Μαρίας Μιχαλοπούλου σήμερα η επίσημη τελετή. Ξεκίνησε σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συνολικά 35 θέσεις εργασίας στον Δήμο Ρεστιάδας. Συνεδριάζει την 5η 3 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
2: Και να είμαστε λοιπόν, είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εδώ στο έβηχο μουσικοδρόμιό μας, να ξεκινήσουμε την εκπομπή της Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, μπήκαμε για καλά στο μήνα, μπήκαμε για καλά στη νέα σεζόν. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας αφού είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 10 και όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά, είμαστε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από όλους εσάς, από τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, όπου όταν πάτε θα πείτε 1924, είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση και θα κερδίσετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Κρατήστε το αυτό. Μαζί μας στο Κρεοτεχνείο Τόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα, η απόλυτη ποιότητα του κρέατος ξεπερνά τα standards. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Στην παρέα μας Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγού διαμάτη γωνία, ενισχυμένο πλέον και με το H2 Blaster, ένα μηχάνημα το οποίο διοχετεύει υδρογόνο στη μηχανή, έτσι ώστε να καθαρίσει, ενώ βρίσκεται αυτή σε λειτουργία, τις επικαθίσεις άνθρακα, το θάλαμο καύσης, τις βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής. Όλα αυτά τα όμορφα, όλοι αυτοί, οι καλύτεροι πάντα στην παρέα μας, και απόψε είπα να κάνω μια εκπομπή που θα έχει τον τίτλο «Ανεπανάληπτα». Γιατί ονόμασα αυτό το φάκελο με τα συγκεκριμένα τραγούδια «Ανεπανάληπτα»? Θα σας γελάσω. Δεν θυμάμαι πότε έγινε, σε αυτά τα ποια εποχή, σε αυτά τα 9 χρόνια που είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή, αλλά για να τα λέω ανεπανάληπτα κάτι θα είχα σκεφτεί. Πάμε να ακούσουμε δυο λοιπόν από αυτά τα ανεπανάληπτα τραγούδια. Είναι τα δυο ψέματα με τον Αντώνη Ρέμο και «Έχω μια αγάπη» με τον Πασχάλη Τερζή.

Ναι. Προφανώς αναφερόμουν στο ότι είναι ανεπανάληπτα λαϊκά τραγούδια. Έξω και ο τίτλος τους, ανεπανάληπτα λοιπόν, στο φάκελο που έχω δημιουργήσει. Παρακάτω, εγώ ο ξένος από τον Στράτο του Διονυσίου και έκρυψα το πρόσωπό μου ξανά από τον Αντώνη το Ρέμο.

Αλλά κι εμείς έτσι απλά θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα κιόλας, ακούγοντας δύο τραγούδια βέβαια. Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω, και ίσως, το ίσως πρέπει να είναι ο Γιάννης Σουβαρδής, αν θυμάμαι καλά. Αμέσως διαφημίσεις και ερχόμαστε μετά. Τα...

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
0: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβύλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
8: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
10: Και να είμαστε πάλι εδώ, διορθώνοντας το λάθος που κάναμε, που έκανα νωρίτερα. Το ίσως τελικά ήταν τραγούδι που τραγούδαγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης και όχι το τραγούδι με τον ίδιο τίτλο που ερμηνεύει ο Γιάννης ο Βαρδής. Δεν πειράζει, μικρό το κακό, τα ακούσαμε, τα απολαύσαμε και τα δύο τραγούδια άλλωστε υπέροχα είναι. Συνεχίζουμε εδώ με την αγάπη μας να στέλνετε προς όλους τους Έλληνες της Διασποράς, πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Στην παρέα μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία στην Νέα Ορεστιάδα, 2552-028-525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, αλλά και για πληροφορίες. Για πληροφορίες σχετικά και με το νέο μηχάνημα, το H2 Blaster, που διαθέτει η επιχείρηση για βενζινοκίνητα, αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Χρησιμοποιείται για να μειώσει τις επικαθήσεις άνθρακα, να καθαρίσει θαλάμους καύσης, να καθαρίσει βαλβίδες και μέρος του συστήματος εξαγωγής και να βελτιώσει γενικά την ομαλότητα, τη λειτουργία σε κινητήρες με πολλές επικαθήσεις. Έτσι λοιπόν, ανανεώστε, αναζωογονήστε τη μηχανή σας στη Fit Car Rental. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης. Η απόλυτη φροντίδα, η απόλυτη ποιότητα, η απόλυτη γνώση, η απόλυτη καθαριότητα, όλα σε υπερθετικό βαθμό εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας φυσικά, καθώς και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Ένα έτος που αν το αναφέρετε όταν πάτε να κάνετε τις αγορές σας κερδίζετε 24% έκπτωση σε αυτές. Λοιπόν, προχωράμε εμείς στα ανεπανάληπτα τραγούδια μας. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, θα μας τραγουδήσει ο Στράτος ο Διονυσίου και μόνος μου ο Αντώνης Ρέμος. Μόνος μου το πέρασα και αυτό, ελπίζω να μην κάνω πάλι λάθος. Πάμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Θα προχωρήσουμε εμείς, θα προχωρήσουμε. Πασχάλης Τερζής έχει ένα φεγγάρι απόψε και Δημήτρης Μητροπάνος περίεργο παιχνίδι.

Σε νοσταλγώ το επόμενο από το Λευτέρη Πανταζή και απόψε θα ήθελα ένα καταπληκτικό τραγούδι και πάλι από το Δημήτρη Μητροπάνου. Μετά το δεύτερο διάλειμμά μας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Εγώ στα έλεγα, πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα, εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, ορεστήριο.

0: Διάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Σύγχρονο.
2: Πολυδύναμο.
1: Μοντέρνο.
2: Ευέλικτο.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
1: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
2: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
1: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
2: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
1: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
2: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
1: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
2: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
3: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων. Fit Car Rental. Στην Ορεστιάδα.
8: Να είμαστε λοιπόν που μπήκαμε στο δεύτερο ωριαίο σκέλος του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια μεγάλη παρέα. Πάντοτε. Θυμάστε, Κρεοτεχνείο Τόλης, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134. Απόλυτη ποιότητα στα κρεατικά σας. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λέγοντας το 1924, αυτή τη μικρή λεξούλα, αυτούς τους λίγους αριθμούς που απηχούν στο χρόνο τον οποίο άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση, αυτόματα κερδίζεται 24% έκπτωση. Και μην ξεχνάτε, Fit Car Rental, πέραν από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, διαθέτει και συνεργείο, το οποίο είναι εξοπλισμένο και με το H2 Blaster, το νέο αυτό μηχάνημα, το οποίο μειώνει τις επικαθίσεις, καθαρίζει θαλάμους καύσης, καθαρίζει βαλβίδες, γενικά δίνει άλλη πνοή και περισσότερη ζωή στη μηχανή. Πάμε να συνεχίσουμε. Στοιχηματίζω, θα ακούσουμε και το Τόλι Βοσκόπουλο και αμέσως μετά Δημήτρη Μητροπάνο, σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω.

στους ίδιους ρυθμούς μέχρι και το τελευταίο διάλειμμα, αυτό που έρχεται μετά από τα δύο επόμενα τραγουδιά. Ποια νύχτα σε έκλεψε, Γιάννης Πουλόπουλος, και δύο νύχτες, δεν αρκούσε μία, δύο νύχτες ή αλλιώς Αλίμονο από το Δημήτρη Μητροπάνο, ένα από τα κορυφαία τραγούδια με τις κορυφαίες ερμηνείες του ελληνικού ρεπερτορίου.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Mom, look, I did it.
4: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε.

0: Boxes Genderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
5: Να είμαστε λοιπόν και πάλι πίσω εδώ, πίσω στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο και στο τελευταίο σκέλος του, το τελευταίο κομμάτι που λέει και η νεολαία. Το τελευταίο κομμάτι λοιπόν της απόψινης βραδιάς, υπενθυμίζω, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούμε τραγούδια που περιέχονται εδώ στις λίστες μου σε ένα φάκελο που τον είχα ονομάσει Ανεπανάληπτα. Άρα λοιπόν είναι ανεπανάληπτα τραγούδια. Δεν θυμάμαι γιατί τον ονόμασα έτσι. Η ουσία είναι ότι είναι πολύ αξιόλογα τραγούδια, όλα έχουν κάνει το δικό τους κύκλο. Άφησαν το στίγμα του στην ελληνική μουσική, οπότε όλα καλά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία, και ενισχυμένη πλέον με το καταπληκτικό μηχάνημα του H2 Blaster που καθαρίζει τις μηχανές και τις δίνει νέα ζωή και παράταση ζωής. Μαζί μας είναι το κρεοτεχνείο του Τόλη του Γκουδελίδη στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα, με τα πεντανόστιμα, με τα απίστευτα, με τα πεντακάθαρα, με τα ελεγχμένα κρέατά του και φυσικά τα συντηρικά χρώματα κερδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924, το οποίο μάλιστα αν το εξτομίσετε, απειλητικό ακούγεται, δεν είναι. Αν πάτε και πείτε 1924 στο κατάστημα, στις αγορές σας έχετε έκπτωση 24%. Τις 100 αν θέλετε. Λοιπόν, θα βρεις μια στιγμή να με νιώσεις, λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος, και ανεπανάληπτος. Από αυτό το τραγούδι πρέπει να πήρε ο φάκελος ο συγκεκριμένος την ονομασία του. Ανεπανάληπτος λοιπόν, μας τραγουδά ο Τόλης Βοσκόπουλος. Πάμε.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Εξαιρετικό, υπέροχο, φανταστικό, απίθανο, εξαίσιο τραγούδι, τι άλλο να πούμε γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Λευτέρη Μητυλινέο, «Εσύ με τα πράσινα μάτια» και αμέσως μετά «Στάσου μια στιγμή».

Κάπως έτσι λοιπόν, σταματώ κι εγώ μια στιγμή μόνο και μόνο για να σας ευχαριστήσω όλους εσάς, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες εδώ, τους χορηγούς, τη Fit Car Rental, το Κρεοτεχνείο Τόλης, τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Να, πιο πολύ όμως πάντα να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή βγαίνει στον αέρα για σας. Απευθύνεται σε όλους εσάς που την ακούτε και τη στηρίζετε. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι αύριο είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας της νέας σεζόν ουσιαστικά, της πρώτης εβδομάδας και αυτού του μήνα. Και φυσικά είμαστε και το πρωί εδώ, γιατί μπορεί τώρα να διασκεδάσουμε λιγάκι, να ψυχαγωγούμαστε το βράδυ, αλλά το πρωί είμαστε full στην ενημέρωση. Από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία. Από τις 10 και μέχρι τη 1 ο Νίκος ο Πατούνας στο ευρωσκόπιό του. Από τις, μάλλον στις 2 και στις 5 και μισή είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με την Σταυρούλα την Αγελαδαράκη. Και αμέσως από τις 3 και κάθε μία ώρα μέχρι τις 8 όπου έρχομαι εγώ ξανά εκ νέου είναι τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, 3 τραγούδια τα ακούμε τώρα. Περικλής Περάκης, ποιος θα το πίστευε. Και όμως τώρα που τραγουδώ, 2 κομματάκια είμαι 2, Δημήτρης Μητροπάνος και ακόμα ένα εκ των κορυφαίων του ελληνικού πενταγράμμου, το περιβόητο «Υπάρχω» με τον Στέλιο τον Καζαντζίδη. Αυτά για καλό βράδυ και είστε επανακούιν.

0: κατηγορίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

ένσταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: Κι εγώ.
1: .1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική

0: Αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.